όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: My Radio 104,6.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος. Ωχ, Παναγία μου.
2: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί. Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
4: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Κατερίνα, πάντως το 20 ήταν το θέμα μου. Ότι είμαστε πια ένα δεκαήμερο, 11 ημέρες για την ακρίβεια. 31 δεν έχει ο Μάιος.
1: 31, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Που φεύγει και η άνοιξη.
1: Τίποτα. Παιδιά, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα και την επόμενη Παρασκευή έχουμε κάποιοι έχουν μπροστά τριμεράκι, όχι όλοι.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Αλλά ναι, έρχεται
0: έτσι
1: το Αγίου
0: Πνεύματος. Έτσι όπως το θέτεις, θα έχεις. Έχεις βρει σιγά σιγά τα κουμπιά μου.
1: Ναι, σιγά, μπράβο, σιγά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου. Στα μούτρα.
1: Βρήκα το κλειδί της καρδιάς σου.
0: Έτσι,
1: απλά πιτσικάρι καμιά φορά.
2: Το τρίμερο ποτέ είναι.
0: Πιτσικάρι.
1: Ναι, είναι τραγούδι των Χατζηφραγκέτα.
0: Δεν το πάει, το παίρνεις πίσω τώρα πάλι.
1: Όχι, ρε, είναι τραγούδι των Χατζηφραγκέτα.
0: Ναι, ναι, αλλά η ουσία ποια είναι.
1: Ότι βρήκα λοιπόν απλά πιτσικάρι.
2: Ήθελα λοιπόν να σου πει, μωρέ, τέτοια είναι τώρα. Δεν
0: κατάλαβες λοιπόν.
2: Αυτό είναι μόνη της, μωρέ.
0: Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω.
1: Ναι, μωρέ, θα το βρω σιγά σιγά.
0: Τέλος πάντων, Μάπες, αυτό είναι το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αλλά Θανάση, sorry, σε διέκοψα κάτι.
2: Κριτικάρει τις σχέσεις της, γι' αυτό είναι μόνη της. Δεν κρατάει το στόμα της κλειστό.
1: Μπράβο. Δεν το κρατάει είναι, κλειστό, είναι
0: αλήθεια. Είσαι, διαρκώς, είσαι ένα πνεύμα διαρκούς αντιλογίας, όχι μόνο σε μένα. Προφανώς εγώ είμαι ένα δείγμα. Πώς λέγανε παλιά.
2: Δείγματα δωρεάν.
0: Δείγμα δωρεάν, σε ευχαριστώ. Όπως επίσης προσπαθεί συνέχεια να.
2: Πες τα, Δημήτρη, πες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει
0: πες
1: να τα πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Με ειρωνεύεσαι και από πάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πες.
0: Θέλω να τα πω. Προσπαθεί συνέχεια να δικαιολογήσει τον εαυτό σου ρίχνοντας τη δική σου την ευθύνη στους άλλους. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη δεν είναι τι έκανα εγώ λάθος, είναι ο άλλος γιατί φταίει, ώστε να μου βγάλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω.
0: Στο βγάζω εγώ.
1: Είμαι πολύ. Έχω έντονο αυτό της αυτοκριτικής.
0: Δεν το βλέπω.
1: Και της ενδοσκόπησης. Ξοδεύω πολύ χρόνο μες τη μέρα μου να αναρωτιέμαι τι κάνω.
2: Είσαι από τα παιδάκια που δεν προλαβαίνει να χαρεί το κάστρο στην άμμο. Τον γκρεμίζει πριν το τελειώσει.
0: Εγώ νομίζω πάλι ότι έτσι είσαι εκφύσεως. Δηλαδή, όντως κάνεις αυτοκριτική και ψάχνεις την ευθύνη πρώτα σε σένα. Αλλά θεωρώ τα χρόνια σου στην ψυχολόγο ή στον ψυχολόγο, δεν μιλάω στη συγκεκριμένη, τη Μαρία, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
0: σε έχουν χαλάσει. Σε έχουν ξεμυαλίσει για την ακρίβεια.
1: Ρε παιδί μου, αφού είσαι.
0: Και σε έχουν βγάλει από την κανονική σου πορεία, η οποία είναι της αυτοκριτικής.
1: Δεν χωνεύεις τους ψυχολόγους, έχεις αυτό
0: όχι,
1: το πράγμα τώρα.
0: Δεν χωνεύω την επίδραση του συγκεκριμένου ψυχολόγου σε σένα.
1: Μα δεν με ξέρεις, προ.
0: Σε ξέρω. Σε έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς το έχεις καταλάβει.
1: Έχω 100 χρόνια που πηγαίνω.
0: Εσύ πώς με κο. Α, προψυχολόγο είναι ο Ζουντέζη.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό. Λοιπόν, προ Μαξ.
0: Όχι, αν σε. Το μπρο νομίζω ότι μου πες. Ότι δεν με ξέρεις μπρο μου. Λοιπόν, Μάπες, καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Θα συνοηθούμε με εσάς. Άρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα βάλω τα δύο προηγούμενα θέματα που έχουμε πει και δεν φτούρισαν, γιατί μιλούσαμε πάρα πολύ. Το ένα ήταν η πρώτη μου δουλειά. Θέμα ημέρας. Και το άλλο ήταν τι κάνω με 2 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω με 2 ευρώ. Τώρα μάλιστα που αυξήθηκε η βενζίνη πάνω από τα 2,10.
2: Πάμε να κρατάς το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάμε σου λέει. Τα καροτσάκια στο σούπερ μάρκετ, απροπό που λες, παρατήρησα ότι δεν έχουν πια εκείνο το κολπάκι που βάζεις ένα ευρώ για να τα πάρεις και μετά το έπαιρνες όταν ήταν να τα ξαναφύσεις.
1: Τι έχουνε.
0: Τίποτα. Τα παίρνεις κανονικά. Έφυγε δηλαδή η χρέωση του καροτσακίου. Που δεν ήταν χρέωση, ήταν για να μην το κλέψεις, ας πούμε, ή όσο το παίρνεις, να έχεις πληρώσει ένα ευρώ σε περίπτωση που δεν το επιστρέψεις ή που αργήσεις να το επιστρέψεις.
2: Καταλαβαίνω και το λες, γιατί πηγαίνουμε σε ίδιο σούπερ μάρκετ που τα έχει βγάλει.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα που το έχουν ακόμα.
2: Κάποια το έχουν.
0: Το ευρώ.
2: Το έχω πετύχει σε 2-3.
0: Μα ποιος έχει.
2: Είναι αναλόγως στην αλυσίδα,
0: νομίζω. Ναι, μπορεί. Αλλά ποιος έχει τώρα ένα ευρώ να βάλει μέσα στο καροτσάκι.
2: Ένα ευρώ πλέον, τι να το κάνει.
0: Βασικά δεν έχουν κιόλας. Νομίζω περισσότερο είναι με κάρτες κινούνται. Αλλά ναι. Μα πες, πείτε μας λίγο. Εξακολουθεί αυτό το σύστημα με τα καροτσάκια που, στο σούπερ μάρκετ που βάζεις ένα ευρώ για να μπορείς να τα πάρεις και το ξαναπαίρνεις πίσω όταν το βάζεις στη θέση του.
1: Εγώ παίρνω πάντα καλάθι στο μεταξύ. Αυτό σκέφτομαι.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί παίρνεις λίγα πράγματα.
1: Ιδέα.
0: Άρα πηγαίνεις πιο συχνά. Ή πηγαίνεις μια φορά το μήνα. Ο Θανάσης μου πηγαίνει μια φορά το μήνα για τα.
1: Όχι, σίγουρα πιο συχνά. Αλλά υπάρχουν τα μεσαία καλάθια. Υπάρχουν τα καλάθια τα μικρά, τα χεράτα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: ξέρουμε τα
1: πιο
0: καλάθια. Ναι. Κατερίνα, μου μας περιγράφεις τα
1: καλάθια. Το μεσαίο δεν είναι τόσο μικρό. Κάτι φοράς μέσα. Όχι.
2: Όχι πάρα πολλά. Σου την κάρι. Θέλεις με μεσαίο, θέλεις και ένα μικρό.
1: Δεν
2: το καρότσι είναι το πιο βολικό, παιδιά, ό,τι κάνουμε τώρα.
1: Σίγουρα είναι.
0: Έλα, πες το.
1: Αλλά εγώ όταν κυκλοφορώ με καρότσι, λέω τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
0: Νομίζω πάντως
1: ότι.
0: Νομίζω πάντως ότι χαμός γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι έτσι στημένα τα σούπερ μάρκετ. Βασισμένα σε κανόνες marketing που αποκλείεται, δηλαδή μην κατηγορείτε τους εαυτούς σας που πάτε για 5 πράγματα και παίρνετε 10, αν έχετε την οικονομική ευχέρεια να το κάνετε, έτσι. Αλλά και οι αυτοί που πάνε για 5, νομίζω τουλάχιστον παίρνουν 7.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: έτσι η φάση, είναι έτσι δομημένο το σύστημα να μην μπορείς να πάρεις μόνο αυτά για τα οποία έχεις πάει. Όλο και κάτι θα σε ξεμυαλίσει. Τώρα, ας πούμε, πήγα εγώ εχθές. Θα το πω, δεν πειράζει. Πήγα στον Βασιλόπουλο εχθές και πήρα Εκεί πήρε το μάτι.

0: Κάτι μου είπε στο μάτι μου, κάτι μπισκοτάκια. Τα έχει σε διαφάνεια μάλιστα, όχι σε κουτί, για να μην τα βλέπει. Έβλεπε τα μπισκοτάκια. Όχι το,
1: ναι, ναι, απέξω, όχι το περιτύλιγμα. Περιτύλιγμα.
0: Ναι, ναι. Και ήταν στρογγυλά με ζάχαρη άχνη και στη μέση μια τρύπα με μαρμελάδα βερίκοκο.
2: Α, πολύ παλιά αυτά.
1: Ωραία,
2: πολύ
1: τύπου
2: παλιά.
1: Πτυφούρ.
0: Τύπου, τύπου πτυφούρ, ακριβώ. Ναι, το θεωρεί. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Στη γεύση δηλαδή πτυφούρ θα είναι.
2: Εγώ από εκεί που είπε, παίρνω τα σοκολάτα που έχουν ζάχαρη από πάνω κρυσταλλική. Τα έχει σε μια γωνία,
0: ναι,
2: πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μια μόβη συσκευασία. Ναι. 2,35. Δεν ξέρω και τι τιμή.
0: Αλίμονο.
2: Ή βουτύρου. Τα βρετανικά. Τα buttermilk.
0: Τέλος πάντων. Προφανώς δεν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ όμως για να πάρω τα συγκεκριμένα μπισκότα. Πάντως, επειδή θέτησα αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι τέτοια έξυπνα μπισκότα που μπορεί να βρει κάτι που να είναι ακριβώς πάνω στο γούστο σου έχουν τα Lidl.
1: Ναι.
0: Κάτι μπισκότα που λες, ω μαν, τι ωραίο πρέπει να είναι αυτό.
2: Το Lidl ξέρει τι έχει. Είναι η Αγία Βαρβάρα των ρούχων. Έχει όλες τις απομιμήσεις των δυνατών προϊόντων. Ας πούμε, δεν πας για Twix, δεν παίρνεις Twix, παίρνεις Μπουρτσχαντβάιτ.
0: Που είναι. Δεν είναι απομιμήσεις, είναι η αντίστοιχη εταιρεία της Σουηδίας.
2: Έχουν παίξει σοβαρή μπάλα στο Lidl, ξέρετε τι κάνουν.
1: Πάντως σου λέω ότι το κόλπο ποιο είναι. Εκεί που είναι το ύψος των ματιών σου, έχουν τις πιο γνωστές μάρκες, τις πιο εμπορικές.
0: Παλιά να ξέρεις.
1: Και ενδεχομένως και τα πιο ακριβά πράγματα.
0: Ακριβώς. Γιατί παλιά να ξέρεις, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και όσοι ξέρουν να μας στείλουν. Να πω χαιρετισμούς και τα φιλαράκια μου στην DHL εχθές που μου έστειλαν και ευχαριστήριο που είπα, αλλά δεν είπα παιδιά κάτι για. Είπα την προσωπική μου την εμπειρία. Ξέρω και επειδή έχουμε συνεργαστεί ότι είστε οικογένεια, ότι είστε ομάδα, αλλά αυτό βγαίνει και στην εξυπηρέτηση και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι, και αν μας ακούνε από σούπερ μάρκετ, χρέωναν περισσότερο τις προθήκες που ήταν στο ύψος του ματιού. Δηλαδή υπάρχει διαβάθμιση στο πόσο χρεώνει το που βάζει το προϊόν σου.
1: Αν το βάζει
0: κάτω. Ναι, αν το βάζει κάτω, αν το βάζει πάνω.
2: Έχει λογική. Το μάτι.
0: Έχει φυσικά λογική. Και έχει. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη όμως, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος μόλις εισήλθε στο χώρο.
3: Εγώ δεν παρασύρομαι να ξέρετε από αυτά στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι.
3: Πάω πλέον πάρα πολύ στοχευμένος.
1: Με λίστα.
3: Με λίστα την οποία έχω γράψει στο κινητό.
0: Άλλο την τηρείς, ότι πας με λίστα, όλοι με λίστα πάμε. Ωραία, εσύ την τηρείς.
3: Γυρνάω πίσω 3-4 φορές, ξεχνάω τα μισά, φορτώνω κάτι άλλο. Λέω, εγώ πήγα τώρα για καφέ, αναψυκτικά, χαρτί. Πώς έφυγα με 15 σοκολάτες. Μόνο.
0: Ειδικά οι σοκολάτες οι ρουφιάνες σε παρασύρουν πάρα πολύ και δεν είναι όλες αυτό που δείχνουν στην συσκευασία. Γι' αυτό σας είπα ότι το συγκεκριμένο είναι διαφανές και το βλέπεις το μπισκότο.
2: Γι' αυτό αξίζει, φίλε, να πούμε για άλλη μια φορά η Ιαπωνία 50 χρόνια μπροστά. Υπάρχει νόμος, ό,τι δείχνει απ' έξω η συσκευασία.
0: Να είναι μέσα.
2: Να είναι μέσα και να είναι ακριβώς και το ίδιο μέγεθος.
0: Αυτό που λες ισχύει τώρα. Ως νόμος της Ιαπωνίας.
2: 100%. 100%. Κόβω κατά δύο μου χέρια.
0: Καθαρίνα, έφυγες.
2: Κόβω δύο χέρια, δύο πόδια.
0: Ηρέμησε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Κάτσε εδώ, πώς είσαι.
2: Φίλε, δεν σε εξαπατούν στην Ιαπωνία.
0: Γιατί δεν κόβεις το μόριό σου μόνο, να μην μου κόψεις χέρια πόδια.
2: Σωστό γι' αυτό. Κόβω το μόριό μου. Πάρτο.
0: Φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο. Τώρα που είπαμε
3: φέρτο. Σου είπε φέρτο.
0: Να πούμε ρε παιδιά, πόσο ξεφτύλες είστε, ξέρετε εσείς. Ή πείτε τους το, γιατί δεν είναι και τίποτα.
2: Πάρα στο πω εγώ.
3: Έχει πολλούς ξεφτύλες σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν είναι και τίποτα προκομμένοι για να ξυπνάνε στις 6.30, αλλά ρε μεν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Ρε
0: μπρος.
2: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα, το να μην το πάρει ο Ακύλας ή ο κάθε Ακύλας, ο εκπρόσωπος, και να τον κράξουμε είναι λίγο μέρος της φάσης μας στην Eurovision. Είναι δηλαδή, είναι λίγο ρε παιδί μου, στην αρχή το σχολιάκι, εκθιάζουμε, λίγο κράζουμε.
3: Τι πήγε στραβά και λοιπά, ναι.
0: Και μετά όταν δεν το πάρει, σίγουρα οι περισσότεροι κράζουν. Είναι μέρος του πανηγυριού αυτού. Αλλά να λέτε τέτοια πράγματα που θίγουν προσωπικότητες, ανθρώπους, στεναχωρούν και περνούν και ένα μήνυμα ότι μην τολμήσεις και σκάσεις και τίποτα μύτη για αυτό που είσαι, γιατί θα σε φάει μαρμάγκα, δανίκας, τριαντάφυλλος. Γιατί ρε παιδιά έτσι. Μιλάμε για λόγο ο οποίος στεναχωρεί τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, γιατί τα έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά. Και ξέρεις, στην αρχή σου προκαλεί γέλιο όχι επειδή είναι αστείο, επειδή τόλμησε κάποιος να εξτομίσει τέτοια κακία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ό,τι ο καθένας, ό,τι έχει μέσα του, ας το κρατήσει μέσα του. Δεν χρειάζεται στο δημόσιο λόγο να είστε τόσο κακοί. Και ο τριαντάφυλλος είναι και λίγο. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά είναι λίγο επιφανειακός. Λίγο τα λέει, μετά θα πει κάτι άλλο. Αυτά είναι έτσι. Ο Δανίκας που υποτίθεται ότι είστε και ευυπόληπτος. Σας παρακαλώ, αυτός ο λόγος είναι παροχημένος που εκφράζεται. Είναι παροχημένος. Δεν μπορείτε να λέτε αυτά τα πράγματα για ανθρώπους με ψυχές, με επιλογές, με σκέψεις, με συναισθήματα. Τέλος πάντων, sorry, παιδιά.
3: Ξέρεις, δεν έγιναν αυτά προφανώς. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, αλλά έγινε, ναι.
2: Προχθές όμως, τι έγινε. Είδα. Γιατί παρακολουθώ η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εμάς παρακολουθώ και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μα τι,
3: όχι, θα δείτε πώς είναι.
0: Κατασκοπία. Αμέσως μετά θέλω να διαβάσει η Κατερίνα ένα μήνυμα που ήρθε, το βράδυ για τους μάπες.
2: Να το δούμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και λέγανε προχθές, σχολίασαν τη συνέντευξη που έδωσε στο ΕΛ. Νομίζω πρέπει να την Παρασκευή πριν κάνει το τελικό.
0: Στο ΕΛ,
2: που έδωσε ο Ακύλας. Και έλεγε, ρε παιδί μου, εξέφρασε το παράπονο ότι λέει: δεν μου αρέσει, λέει, αυτό να ακούγεται για την Ελλάδα. Ότι δεν είμαστε, λέει, μια Ελλάδα, λέει, gay friendly. Τι είναι αυτό, λέει. Δεν κάνουμε, λέει, σωστό. Δεν κάνει σωστό, λέει, πρόμο, λέει, της χώρας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όπως μας έλεγε παλιά, ότι δεν ήταν και η Ελλάδα στις ταράτσες στη Σάντι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα και τον επιβεβαίωσαν οι δύο άνθρωποι στη διά του εκπομπή χθες.
0: Εντάξει, βέβαια δεν πρέπει να είναι gay μεταξύ... friendly, πρέπει να είναι human friendly.
3: Αυτό ακριβώς. Τι friendly να είναι η χώρα που ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον έχουν κυνηγήσει εδώ που τα λέμε. Τι να πήγαινε να πει, δηλαδή.
0: Ξέρεις που τρελάθηκα, μάπες μου, ακούστε
3: τον τώρα. Τον έχουν κυνηγήσει να τις φάει, ενώ δυστυχώς, τον έχουν κυνηγήσει, ναι, ναι, το κινητό στα σχόλια.
0: Δυστυχώς, καλός ή κακός, δεν μπορώ να αρθρώσω full. Δεν έχω και το παράπονο του Ανδρέα που θέλει να. Που έχει ότι δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει. Αλλά όχι, το λέω ειλικρινά. Εγώ με πολύ λιγότερο θα μπορούσα να είμαι ευχαριστημένο, αλλά πολλές φορές δεν προλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλήσουν όλοι. Είναι λοιπόν η καθηγήτριά του, η καθηγήτρια φωνητικής του Ακύλα, που βγαίνει στον αέρα και με περισσό θράσος,
3: ναι,
0: μας λέει στη ΦΕΗ κυρίως, απευθύνεται, αλλά σε όλους μας και στην τηλεόραση. Εγώ τώρα, κυρία Σκορδά, τι να πω στα παιδιά που με ρωτούν γιατί η κυρία από κάτω από τις αναρτήσεις και από το τραγούδι του Ακύλα υπάρχει τέτοιος κακοποιητικός λόγος και τον βρίζουν κτλ. Και γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια από τα πάνελ και γιατί υπάρχει αυτή η κακία από την τηλεόραση. Ότι δηλαδή όλο αυτό προκύπτει από την τηλεόραση. Και πολύ σωστά λέει η ΦΕΗ, αφήστε τους άλλους, εσείς και οι γονείς και τα παιδιά τα ίδια, ας αλλάξουν την κατάσταση από εδώ και πέρα.
3: Ναι.
0: Αυτό να πείτε στα παιδιά. Ναι. Εγώ θέλω να πω, εγώ όμως εκείνη την ώρα ήθελα να πω, σωστά να απολογηθείτε στα παιδιά και να απολογηθείτε γιατί, που σίγουρα θα σας ρώτησαν εφόσον σας ρωτάνε αυτά και έχουν τέτοιο θάρρος τα παιδιά, γιατί ο Ακύλας είπε ότι όταν δήλωσε και εξέφρασε ότι είναι ένα queer παιδί, βίωσε τον bullying τόσο στις Σέρες όσο και στην Αθήνα. Γι' αυτό να απολογηθεί και η δική σας γενιά και η προηγούμενη και ενδεχομένως και η επόμενη. Αυτό να εξηγήσετε στα παιδιά, λοιπόν. Γιατί τώρα αυτοί που έκαναν bullying στον Ακύλα για αυτό που είναι, τώρα τους στείλουν εξέδρες και γιγαντοοθόνες για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη συμμετοχή του στο Eurovision. Γιατί αυτή η υποκρισία? Και γιατί όχι μια αγκαλιά από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία? Γιατί το. Και που πολλοί από αυτούς, εγώ πιστεύω, που στήσανε αυτή την οθόνη στις Σέρες, μόλις χάσανε, είπανε πάλι καλά που έχασε. Γιατί τι θα λέγαμε στα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που κέρδισε και δεν κέρδισε ο straight ο άντρακλας ή η straight η γυναίκα με το στήθος το μεγάλο?
2: Και δεν τόλμησε.
0: Μάλλον αυτή κέρδισε.
2: Και ξέρεις, και δεν τόλμησε και το παιδί, πιστεύω, να κάνει και την εμφάνιση που ήθελε 100%. Γιατί από κάτι κούφια λόγια, από συνεντεύξεις που έχω ακούσει από εδώ από εκεί, κάτι προτάσεις, ήθελαν λίγο αλλιώς να το παρουσιάσει, αλλά τελικά έμειναν σε αυτήν την ιδέα.
0: Εντάξει, ενδεχομένως.
2: Δεσμεύεσαι σε αυτή τη χώρα, φίλε, και καλύτερα.
0: Μπορεί, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία. Δηλαδή, μπροστά στην καθηγήτρια αυτή δεν γινόταν το bullying στο παιδί, στον Ακύλα Μικρό?
3: Αυτά όλα
0: γινόταν. Όλη η κυρία ήταν στο γραφείο των καθηγητών, ήταν.
3: Αυτά όλα ξεκίνησαν χθες, γιατί μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή πρωί, ήταν όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν τα είχαμε καταφέρει.
0: Καλέ, πηγαίνουμε για νίκη, το είχε πει και Ασυμπίλιο. Το Σάββατο, λες.
3: Άντε, πες και δεν πήγαμε. Και την Κυριακή. Και χθες, ας πούμε, Τρίτη είχαμε.
0: Και εγώ τις χάνω τις μέρες. Τι γίνεται?
3: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα η οποία δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι νόημα έχει.
2: Από Δευτέρα ξεκίνησε η Βασίλη, τον σταυρώνουν, από Δευτέρα πέφτει.
3: Επειδή Δευτέρα είδα λίγο τα πράγματα, δεν είχε ξεκινήσει τέτοια queer κουβέντα. Και χθες που κοιμήθηκα εγώ 2 ώρες προφανώς.
0: Ναι. Ρε, παιδί μου.
2: Πήγανε το πρόβλημα εκεί που τους ενοχλεί.
1: Περιμένανε να πέσεις για ύπνο.
0: Να είμαι λίγο ρεαλιστής. Σταυρώστε τον, δεν πειράζει. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Στο πώς βριζόμαστε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Δείτε τι έγινε στη Βουλή, ας πούμε. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην συζήτηση για την άρση της βουλευτικής σας ασυλίας, κατηγόρησε τον προεδρεύοντα της Νέας Δημοκρατίας ότι, να σας πω, είστε προκατηλημένος. Γιατί πριν φιλιώσουν και αγκαλιαζόσασταν με τον Άδωνη. Και βγάζει φωτογραφίες.
1: Τι ρεπόρτερ είναι αυτή?
0: Πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω αν το είδατε, μα πρέπει να το δείτε. Βγάζει φωτογραφίες στην Ολομέλεια και λέει: ορίστε, αγκαλιές,
2: παιδιά, την γουστάρω.
0: Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: λέει, κυρία Κωνσταντοβούλη, συγγνώμη κιόλα που είχαμε τα γενέθλιά μα και μα ευχήθηκε ο άνθρωπο. Πότε του λέει είχατε τα γενέθλιά σα? Παιδιά, αυτά γίνονται στη Βουλή.
2: Τέλειο. Τελικά τα
0: γίνονται. Δεν γίνονται στη Σία Λιαροπούλου, συγγνώμη. Ναι, 7 Μαΐου λέει τα είχατε. Εχθέ ήταν 17. Τι να κάνω, λέει, εγώ αυτό που τον είδα τώρα, λέει, και μου ευχήθηκε. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και σας λέω ότι έγινε στην Ολομέλεια. Δεν σας λέω ότι έγινε εκτός Ολομέλειας που βγήκανε τα μαχαίρια ανάμεσα σε βουλευτές του Κουκουέ και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με βρυσίδια κανονικά, μωρή κακομήρα. Πώς μας είπε εμάς ο Αρναούτογλου?
2: Βρυσίδι.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέγανε μεταξύ τους οι βουλευτές στο
1: περιθώριο. Μια και το έφερε η κουβέντα, θα διαβάσω το μήνυμα της Παρασκευής, η οποία έστειλε από εχθές το βράδυ. Άκου, και μας λέει: μήνυμα για μάπες. Γεια σας, παιδιά, με λένε Βούλα και είμαι από το Αίγιο. Σας ανακάλυψα όταν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρναούτογλου, γιατί σας λυπήθηκα. Ακούω μόνο τοπικά ραδιόφωνα και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η μουσική, οπότε δεν είχα μπει στον κόπο να σας ψάξω. Χαίρομαι απίστευτα που βρεθήκατε στο δρόμο μου, έστω και με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Σας ακούω κάθε πρωί 7.30 με 9. Ανυπομονώ να ξυπνήσω για να σας ακούσω.
2: Και τι ώρα μας έστειλε η φίλη?
1: Μας έστειλε 10. Λες να τα έχει.
0: Την ώρα που κοιμόσουν.
1: 11 παρά.
3: Σίγουρα κοιμόμουν. Χθες όλη μέρα κοιμόμουν. Εδώ έχασα τέτοιες εξελίξεις.
0: Τον Βασίλη τον έχω πάρα πολύ άχτη, γιατί τον έχω ως αιχμή του δόρατος για διάφορα θέματα στην εκπομπή, για πολύ συγκεκριμένες ομάδες που μας ακούνε. Έτσι που έχουν, ρε παιδί μου, άποψη, τσαγανό κτλ. Και μαθαίνω ότι άλλοι προκόβουν στο ίδιο μοτίβο με τον Βασίλη. Προκόβουν και ο Βασίλης πετάει αετό. Αν πρόκοβε δε, όπως έχω μάθει ότι προκόβουν διάφοροι φίλοι του, θα είχαμε πιάσει την καλή όλη εδώ πέρα.
1: Μιλάει τώρα με διάφορους γρίφους και δεν έχω καταλάβει.
0: Έμαθα
1: ακριβώς
0: ότι ναι,
3: μιλάει για κάτι προκοπές, τώρα τι να πω, ανήκουστες.
0: Τέλος πάντων.
3: Εμείς στα σπίτια μας δεν κάνουμε τέτοια.
1: Για influencers, για influencer και τέτοια πράγματα.
3: Όχι, παιδί μου, κάτω από το ραντάρ αυτοί που φαίνονται.
0: Με τα μισά προσόντα του Βασίλη.
1: Ναι.
3: Τα μισά ακούω.
0: Το 1/4 των προσόντων, ναι, του Βασίλη έχουν προκόψει.
1: Επικοινωνιακών προσόντων.
0: Επικοινωνιακών, χαρακτήρα, προσωπικότητα, σκέψης, ευφυΐας, ταλέντου.
3: Πες πως πρόκοψαν.
0: Ομορφιάς.
3: Πες πως πρόκοψαν.
0: Τσαγανού, ξαναλέω.
2: Φοράγανε κοντομάνικα.
3: Και δεν λες πως πρόκοψαν.
0: Παιδιά πρόκοψαν πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: πολύ καλά.
1: Τυχερά είναι αυτά, Βασίλη.
0: Τα φτιάξανε με τον επικεφαλής και καλώ τα παιδιά. Και προπάνε ντουγρού.
2: Είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές τώρα.
0: Και ο δικός μας εδώ απλά δίνει το ωραίο το πρωί.
1: Στο χέρι σου είναι να τα φτιάξει με τον επικεφαλής.
0: Εγώ.
3: Όχι, εγώ, παιδί, στο δικό μου δεν λέμε
0: όχι,
3: για τέτοια
0: λέω,
3: τώρα.
0: Στο δικό μου χέρι. Είσαι καλά.
3: Ναι. Όχι, μιλάμε για επικεφαλή του επικεφαλού.
1: Όχι για leader τύπου.
2: Δεν με θέλανε ποτέ, ρε γάμο, γιατί ήμουν λίγο παχουλός.
0: Εσύ να δεις, ήθελε ποτέ μια διευθυντριά σου για να σου φτιάξει τη ζωή?
2: Κοίτα, βέβαια, γυναίκα με βγάλε στον χώρο.
0: Είδες.
2: Αλλά όχι, όχι έτσι όπως.
0: Όχι ερωτικά.
2: Η Νατάσα Λίσιο, τι θα πω.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, η Νατάσα Λίσιο, τι με ανακάλυψε.
0: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
2: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
0: Γεια σου, Νατάσα. Και στον Γιάννη Κορδόνη, καλημέρα που μα διορθώνει κατά καιρού. Και στον Ξενοφόδο το Σκιτζή που μα ακούει. Και στον. Θα το πω, παιδιά. Κόλλησα τώρα. Έλα, έλα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Πώ λέγεται?
3: Τι κάνει?
1: Στο μεταξύ.
0: Όχι, στο μεταξύ, δεν πρέπει να το πω.
3: Τι κάνει αυτό, με ποιον είναι, πού είναι?
2: Τώρα που δεν σε παύσει να πω και κάτι που θυμίζει.
0: Όχι, είπαμε!
1: Πρέπει να σκεφτεί.
0: Βρίσκουμε... Και η Κατερίνα πήγε να πει, τη λέω, παύσει.
3: Βρίσκουμε το τέτοιο τώρα. Το
2: παύσει, δεν μιλάμε.
1: Ναι, κάντε λίγο ησυχία. Παιδιά, και εσείς μείνετε με τις σκέψεις.
0: Μην μιλάς, βούλωσε το!
1: Έλα, εντάξει, το βούλωσα.
2: Να πω κάτι.
0: Όχι, ήρθαμε.
2: Δεν κρατιέμαι όμως, ρε γαμώτο.
0: Θες να περάσεις έξω μέχρι να... να το βρω?
2: Όχι, τώρα είναι τραγμαλικείο αυτό.
1: Μήπως να δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο ASMR, έτσι όπως καθόμαστε. Για να δούμε.
3: Αχ, αηδία είστε.
1: Μα δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι, θα το θυμηθεί.
2: Τώρα αυτό τι σκούφιος χρόνος είναι.
3: Θα το θυμηθεί.
0: Σκούφιος.
2: Ο Γρηγόρης έχει αρχωθεί πάρα πολύ τώρα.
3: Ο Γρηγόρης χορεύει. Λέγε.
0: Ο Γρηγόρης.
3: Το θυμήθηκες?
0: Ο Γρηγόρης δεν έχει πάει καν στο ραδιόφωνο τώρα.
3: Το θυμήθηκες?
0: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ο Θανάσης πάντως είχε δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ο οποίος, παιδιά, πάρα πολύ.
3: Κάναμε 5 λεπτά κενό στην εκπομπή για να θυμηθείς τον Βαγγέλη τον Χαρισόπουλο.
0: Ναι. Στο μυαλό μου τώρα ξύπνησε.
3: Αλήθεια. Εντάξει, απαράδεκτο.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Δεν είναι θέμα Βαγγέλη, είναι θέμα μυαλού μου, το οποίο τώρα ξύπνησε. Παιδιά, είναι η ώρα που. Τώρα πια έχω γίνει. Δεν είναι η ώρα, ήταν η ώρα. Τώρα κανονικά το βάζω να το δω το κάτι ψήρεται. Λέει σοβαρές αδάκες, τους κοροϊδεύει στα μούτρα.
3: Θυμήσε μα σε ποιο κανάλι παίζει τώρα.
0: Στον Αντένα. Άρα στο Στάρστο που ήταν στο Shopping Star δεν τον άφηναν τα πίσω. Μαν, τα μούτρα σε κάποια φάση νιώθω άβολα. Λέω θα το βλέπουν τώρα το σπίτι και θα στεναχωριούνται αυτοί. Όχι οι κακίες.
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ έξυπνα αστεία τα οποία όμως αν τα ακούγανε μπορεί να σπαρξίσουν.
2: Άντε, λοιπόν, θα το πω. Μου κάναν πρόταση να είμαι στο. Να κάνω το voice over του Κάτι Ψήνεται. Και είχα ξενερώσει. Και λέω,
0: το τωρινό τώρα.
2: Το τωρινό και λέω, κοιτάρε μου, το φάγε ο Βαγγέλης.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: μετά
0: ναι.
2: Κάτσε ένα τρέπει στο
0: τωρινό.
2: Καλά έκανε. Λέω, όχι, λέω, πολύ φλόρο είμαι μπροστά του. Ήμουν κύριο εγώ.
0: Σκοροϊδεύει.
2: Αχ, λέω, τι ωραία το φτιάχνουν.
0: Ρε, σκοροϊδεύει. Ωραία αστεία, όχι του εκλεβάζει. Τέλος πάντων.
3: Και στο shopping πάντως, εντάξει, ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια. Κάτι viral περιπτώσεις που θυμάμαι, συμμετείχε να πω πάρα πολύ.
0: Νομίζω εκεί ότι τον. Ναι, συμμετείχε, αλλά κάπως τον περιόριζαν. Τέλος πάντων, 698.
2: Είναι δύσκολο να το σπικάζει, φίλε.
0: 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viral. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, θέλω να πω τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω.
3: Για όνομα
0: του Βαγγέλη
3: και της Παναγίας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους μάπες. Τι κάνεις με ένα διεύρο και ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά. Τι από αυτά αποτελούν. Ξέρω, θα μου πεις πάλι ξανθήπη και.
3: Όχι, θα σου πω τρεις μέρες το διεύρο.
0: Ε?
3: Τρεις μέρες το διεύρο.
0: Αφού δεν έχουμε δώσει στους μάπες το λόγο καθόλου.
1: Η πρώτη δουλειά.
0: Περνάει στο μικρόφωνο σου.
1: Τα παγάκια του φραπέ περνάνε στο μικρόφωνο.
3: Και ξέρεις γιατί περνάει. Γιατί είναι φραπέ. Εγώ όταν ανακατεύω συνέχεια τσίκι τσίκι πίσω το φρέντο δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Mm. Μεγάλη διαφορά τα παγάκια από το φραπέ σε σχέση με το φρέντο.
3: Βάζει και
1: είναι άλλος ήχος. Άντε, πες με
3: και εσύ. Πολύ μεγάλη διαφορά ο καφές, ειδικά στο φραπέ, το πόση ζάχαρη έχει. Του Θανάση έχει μπόλικη και το βλέπω. Ενώ αφρός κάθεσα πάνω.
0: Θανάση Πασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλάχος,
3: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αυτό είναι το Μάπε Σόου Μάπε μου. Καλημέρα σας. Σήμερα λοιπόν που είναι, όσο μαζεύετε τα μηνύματα, για να πούμε τα πρώτα, 20 Μαΐου δεν υπάρχουν ακόμα τίποτα από ό,τι βλέπω το Βασίλη. Λυδία.
3: Δεν θες ξανθύπη γι' αυτό.
0: Δεν θέλω ξανθύπη και Βαρβάρα. Δεν θέλω ξανθύπη, Βαρβάρα και Αθηνά.
3: Δεν έχουν στείλει φίλες εν τω μεταξύ.
0: Λυδία λοιπόν, καλημέρα, γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Και παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Παγκόσμια επίσης ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα συνέρχεται στην Νίκαια το 325 της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για τα καταδικά στον αριανισμό. Σαν σήμερα εκδίδονται πειρατικά το 1609 τα έργα του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Πειρατικά ξαναλέω όμως.
3: Mm-hmm. Παράνομα.
0: Παράνομα.
2: Εννοείται.
0: Αλλά όλα μαζί. Κάποιος σκέφτηκε ότι 154 σονέτα του William Shakespeare καλό είναι να εκδοθούν. Δεν υπήρχε επίσημος εκδοτικός οίκος και λέει δεν τα αντιγράφω εγώ, να τα κάνω φωτοτυπία.
3: Πάλι καλά. Εδώ
0: και
3: που έτσι,
0: τα λέω, αλλά καταλαβαίνετε την
3: ναι,
0: ουσία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πώς τη λένε, η J.K. Rowling του Harry Potter, επειδή δεν είχε λεφτά, είχε γράψει 2-3 αντίτυπα, δεν είχε για φωτοτυπίες και πήγε και έδινε αυτά στους εκδοτικούς οίκους. Έγραφε δε η γνωστή ιστορία στο καφέ απέναντι από το σπίτι, γιατί δεν είχε ούτε για ρεύμα, τη το είχαν κόψει.
2: Πόσο, 7 χρόνια λέει προσπαθούσε.
3: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και τελικά τα κατάφερε και μας έγινε.
3: Τρανσοφόβα!
0: Τρανσοφόβα.
3: Άιντε και αυτή.
0: 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα λοιπόν σκοτώνει το Παπαφλέσσας το 1825. Ενώ σαν σήμερα παιδιά αρχίζει η μάχη της Κρήτης το 1941. Καλημέρα στους υγιείς κριτικούς, γιατί πάλι τα βορίζια στο προσκήνιο. Πάλι μαφία, άλλη σου λέει η οικογένεια αυτή. Όχι αυτή που σκοτωθήκανε τις προάλλες.
1: Ναι, ναι, άλλη.
0: Τι γίνεται στην Κρήτη.
3: Τι έκανε αυτή η οικογένεια, μπορώ αυτή... να ακούσω έτσι λίγα.
0: Έλα, Κατερίνα, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ.
1: Ήταν ένα κύκλωμα τέλος πάντων.
0: Εγκληματική οργάνωση. Παιδί.
1: Εγκληματική οργάνωση, ναι, που από ό,τι φαίνεται μπλέκεται και στις υποθέσεις ο ΠΚΠ και γενικά απειλούσε.
3: Ναι, παιδιά, τυπούσε... είναι.
0: Γιατί όμως. Έπαιρνε ο Θανάσης για ένα χωράφι.
3: Ναι. Ναι.
0: Ο Θανάσης τίμιος.
3: Ωραία.
0: Το χωράφι του.
3: Ναι.
0: Του λέω το Θανάση, δώσε μου το χωράφι να λέω ότι είναι δικό μου για να πάρω επιχορήγηση
3: ο ΠΚΠ.
0: Ο Θανάση λέει, γιατί να το κάνω αυτό.
3: Ναι.
0: Γιατί θα σου κάψω το σπίτι, θα σου κάψω το αμάξι, θα σας σπάσω το ξύλο και ορισμένα από αυτά φέρονται να έχουν γίνει.
1: Και άκουγα το πρωί, συγγνώμη, ότι είχαν πάει και είχαν ξυλοκοπήσει κάποιον για να τους δώσει το χωράφι να βοσκήσουν τα πρόβατα.
3: Παιδιά, εμείς... Αν δώσουμε το χωράφι για τα πρόβατα, συγγνώμη, όχι απλά δεν μας βαράνε, μας δίνουν και ένα αρνί το Πάσχα. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ παλιές ιστορίες αυτές και μπορεί να τα γνωρίζετε. Δηλαδή, τα
0: Θανάση, έχουμε
2: δει από το 2003.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ γνωστό.
0: Γιατί δεν πήγες να καταγγείλεις.
2: Γιατί δεν μπόρεσε, γιατί με τρόμαζε πάρα πολύ αντάβια
3: που είχε στο
0: μαλλί. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι. Έλα, πες.
2: Για την αγάπη με χεριά ήθελα να πω εκεί, ήθελα να καταλήξω, αλλά το κόψες πάλι.
0: Sorry.
2: Χαίστηκα τώρα.
0: Δεν θες να ξαναμιλήσω, σε κάτι.
2: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσω. Κλείσε με, δηλαδή.
0: Κλείστο, ναι.
2: Επειδή είναι λίγο.
0: Ναι, γιατί κάνει πίσω.
2: Πάω λίγο από τα τρίκαλα, το πάτω και κλώνω. Το κυκλώνω, ρε φίλε. Θα πήγαινε αγάπη μαχαιριά, θα πήγαινε μετά σασμό. Μα τα λέγανε.
0: Είχε τέτοια.
2: Ναι, μαφία ήταν. Μετά είχαμε και το Μιχαλόπουλο.
0: Ο Σόμερ ήταν μαφία, ο Σόμερ.
2: Ο Σόμερ ήταν οικογένεια μαφία.
3: Λίγο πίσω από τα κρασά που φτιάχνανε εκεί στι αγάπη μαχαιριά, τι παίζανε κιόλα οι μπαλοφιέ.
0: Άρα τελικά το ήξερε αυτό που λέει ο Θανασίγητη και που τον έκοψε.
2: Πιο παλιά με Χρανιώτη Μιχαλόπουλο και μια γυναίκα για ένα αυτοκίνητο. Κριτική δεν ήταν που είχαν το μπουζουκ.
3: Εκεί ήταν, παιδί μου, και εκεί ήταν από πίσω η γιαγιά.
2: Αυτή ήταν η γυναίκα.
0: Άρα κοινό μυστικό ότι η Κρήτη είναι κάπως, πώς να το θέσω.
3: Αυτό πάντως επειδή
0: πιο ζωηρή.
3: Πολύ ζωηρή. Το πέτυχα κάπου αυτό χθες και έλεγε ότι συνδέεται με μία περίπτωση η συγκεκριμένη οικογένεια παλιότερα που είχαν πάει με το Στανιό, τύπου καλημέρα, ήρθαμε να σας πάρουμε τα ζώα από εκεί που τα έχετε να τα πάρουμε δικά μας. Και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Είχε πάει και η αστυνομία. Εγκλωβίστηκε η αστυνομία γιατί ήταν 3-4, αυτή ήταν γύρω στους 50.
2: Τελικά πολύ εκπαιδευμένη η αστυνομία.
3: Αποχώρησαν και έμεινε υπόθεση κάπως έτσι. Πήγανε δηλαδή και πήρανε τα ζώα κάποιου ανθρώπου και τα κάνανε δικά τους.
0: Εγώ δεν είμαι. Εγώ συνήθως είμαι απέναντι από το Θανάση και γι' αυτό και τον κόβω. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί τόσα χρόνια να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην τα ξέρει η αστυνομία και να μην γίνονται με την ανοχή.
2: Εσύ θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι, συγγνώμη.
0: Η αστυνομία της Κρήτης,
3: έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Και μερικές φορές πραγματικά του το δίνω. Ο Κανάκης είναι προφητικός. Θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι Ζωράδιο Αρβίλα που είχε φτιάξει άλλη μια ομάδα στην αστυνομία και του είχε φτιάξει η Τσοπάν που ήταν και καλά φυλάγανε τα πρόβατα στα χωριά. Και ήταν με μουστάκι και γκλίτσες αστυνομικό.
0: Πω.
2: Λοιπόν, τελικά ο Χρυσοχοηδής τη φτιάξα στην ομάδα.
0: Σαν σήμερα.
3: Ωστόσο, πολύ στερεοτυπική και παλιά εικόνα ο Βλάχος Μπάτσος.
2: Εντάξει.
3: Για τον κύριο Κανάκη μας.
2: Υπάρχει όμως.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Βλάχος, ο Ματατζής επίσης από Ελληνοφρένεια, ο Μπαλούρδος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Επίσης, αυτά δεν συμβαίνουν, παιδιά, μόνο στην Κρήτη. Συμβαίνουν και στο Καρβενήσι.
2: Εννοείται, ρε.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Έχει βγει ένα πολύ ωραίο ηχητικό στο TikTok, το οποίο φρόντισα να στο φέρω. Έχει λίγες βρυσιές.
2: Το φέρες.
0: Έχει λίγες βρυσιές μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ πρωί. Για ακούστε το.
4: Εγώ είμαι οι διακουπές, Κώστα. Τι διακουπές, ρε, πάνω εδώ πέφτει αυτός ο πούστης ο Ριλές, εδώ δεν μπορούμε να φτιάσουμε τίποτα, ρε γαμώτο. Σώπα, ρε, πέφτρε γαμώ την πουτάνα. Πέφτρε πάνω, πέφτει, τι έφτιαξε με τώρα εδώ. Βάζουμε μόλις μπουν δύο πράγματα στην πρίζα, πάει, πέφτρε γαμώ το μουνί που πέταει. Ευθύνης, γάτρε, Κώστα, να πέφτει. Τι διάδρε με κοροϊδεύεις πάνω, πού είσαι τώρα, πού είσαι, πες μου.
5: Εγώ είμαι στη Μήλο τώρα, δεν είμαι Καρπινή.
4: Για Μήλο ρε πάνω, αφού τα μάξι σου σπίτι ρε γαμούτη Παναγία, τι αμάξι είναι σου σπίτι.
5: Τα μάξι σου σπίτι, εγώ είμαι στο δεκουπέ.
4: Αφού εσύ κατέβαινε σε τα μάξι σου και ώρα γαμού με ροδολεύεις πάνω τώρα, φέρεις τώρα πάρα εμά. Τι φτιάχνει, έλα εδώ δύο λεπτά.
5: Τώρα μόλι ήρθα κι εγώ.
4: Έλα δύο λεπτά, φυτάξε το σπίτι τώρα.
5: Δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι, είμαι κουρασμένο, δεν μπορώ.
4: Τι είναι κουρασμένο για πάνω, δεν μπορώ. Έλα τώρα, περιμένω κόσμο, ρε, δούμε τι θα κάνουμε, ρε, για μπάνιο, ρε, δεν έχουμε νερό.
5: Στα αρχίδια μου για να περιμένω, δεν μπορώ να πω.
4: Πού είσαι τώρα, δα.
5: Εγώ είμαι διακουπές, Κώστα.
0: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση με τη σκορδά από την επόμενη εβδομάδα θα με παίρνει να έρθω στην εκπομπή και θα είμαι διακοπές.
3: Ναι!
0: Ξεκινάει, θέλει διακοπές, τελικά σιγά σιγά είναι σπίτι.
3: Ναι!
0: Γιατί έχει τα μάξι από κάτω αυτός.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν τον νοιάζει γιατί έχει πέσει ο πούστης ο Ρελές.
3: Ναι!
0: Αυτή δεν είναι η δουλειά
3: του. Αυτή δεν είναι η δουλειά του.
0: Είναι η δουλειά του, αλλά είναι διακοπές, φίλε.
3: Ναι.
0: Να έρθω από τη Μήλο.
3: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, σκαρφίστηκε και μέρος. Και το μάξι είναι από κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι. Σας αρέσουν αυτά γενικά? Γιατί κάποια στιγμή θα κατέβω χωριό να μαζέψω 5-10. Έτσι μιλάμε, έτσι τα λέμε εμείς.
0: Ναι, αλλά τα έχεις ηχογραφημένα.
3: Αυτό λέω να μαζέψω να έχουμε.
0: Ναι, εδώ βέβαια δεν γελάω με τις βρισχές. Γελάω με το ότι ο άλλος ο κακομοίρης βαριέται και δεν έχει σκεφτεί και μια δικαιολογία.
3: Ναι.
0: Και τα φτιάχνει. Τα σκαρώνει ongoing.
3: Το πολύ ωραίο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αφενός ότι αυτοί οι δύο έχετε καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τσακωθούν ποτέ. Ποτέ των ποτών.
0: Ναι, γιατί ο ένας δέχεται τον άλλον.
3: Η κανονικότητα με την οποία τα λένε. Δεν τσακώνονται.
1: Όχι, όχι.
3: Και το αυτοκίνητο που κάνει καμία του μιλάει για αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ο ένα τον κοροϊδεύει, ο άλλο δεν τζαντίζεται που τον κοροϊδεύει.
3: Ναι, δεν πειράζει.
0: Όπω επίση ο ένα του κάνει μπούλινγκ στον άλλον, αλλά δεν τζαντίζεται.
3: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι κλείνουμε, α πούμε, εργάτε, όχι μόνο η δική μου οικογένεια, γενικά στο χωριό. Κλείνουμε εργάτε αύριο το πρωί, Θανάση, Κατερίνα, Δημήτρη, 6 ώρα θα είστε κάτω από την αυλή να πάμε γυαλιέ. Ναι, ναι. Δεν έρχονται ποτέ. Δεν θα τσακωθούμε. Τους περιμένουμε την παραεπόμενη.
0: Θα έρθουν την παραεπόμενη.
2: υπάρχει ηλεκτρολόγος στην ευρεία οικογενειακή μας ματιά, ο οποίος το χέρι του δεν είναι σταθερό. Λειτουργεί μόνο άμα τον μεθύσεις.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Είναι εξαιρετικός ηλεκτρολόγος, αλλά πάντα παίζεις με το ρίσκο να κόψει κάτι που δεν πρέπει να κόψει.
0: Και να μην επανενώνεται.
2: Αλλά στην πορεία το διασκεδάζεις πάρα πολύ. Βγάλε μια αρχή.
3: Υπάρχει αντίστοιχος συνάδελφός μας Μοντέρ που μόνο όταν έρθουν τα σουβλάκια με την εξάδα μπύρες ξέρεις ότι θα τελειώσει η δουλειά.
0: Έλα,
3: έτσι και δεν έρθει η εξάδα.
0: Και καλά, υπάρχει και ο Μανώλης ο Μαζοκόπουλος, σας έχω πει ο ηχολήπτης, που αν δεν βρίζει δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Α, μπράβο.
0: Και κερδίζει εκτός αν βρίζει.
2: Δεν υπάρχουν παρουσιαστές που μιλάνε μόνο τύφλα.
3: Ωραίο asset.
0: Και αυτό σωστό.
2: Πολύ σωστό.
0: Αυτό και λίγο επικίνδυνο, αλλά τελικά μια χαρά τα καταφέρνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. 1996,
0: παιδιά, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Και όχι μόνο, νομίζω τους μαγείρευε. Κάτι τέτοιο ήταν.
2: Τους είχε φάει, νομίζω κοιμότανε μαζί τους και τέτοια. Υπάρχει αντίστοιχο επεισόδιο 10η εντολή με τον.
3: Αυτό υπάρχει.
2: Πώς το λέγανε τον ηθοποιό, όλο τον ξεχνάγαμε. Τον...
3: Είναι που το κάνει.
0: Ορφέας Αυγουστίδης.
2: Όχι. Που παίζει στους singles.
3: Ναι, που.
2: Που κάνει το καθηγητάκι.
3: Που είναι και σκηνοθέτης. Έλα, μεγάλο. Κατερίνα, βοήθησε μας λίγο.
2: Από τους οποίους που έχει χώρα μας.
3: Και πολύ σεξι, θα πω εγώ τώρα.
1: Έχει ένα περίεργο όνομα.
2: Μου έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος πάντα.
0: Βρείτε το. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769. Και σαν σήμερα, εκτός από τον Παπαφλέσσα που έφυγε από το που σκοτώθηκε, έφυγε από τη ζωή το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτρης Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Συγγνώμη, πω, πορευόμαστε σαν τον Κακαουνάκη.
3: Ο Παπασπιλιόπουλος, ευχαριστούμε, ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, το 2019, από τις θρηλυκές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix. Θέλω εδώ να σας πω ότι εν ώψη Final Four θα πούμε και αργότερα με την Αμάντα, υπέπεσε στην αντίληψή μου το εξής περιστατικό. Ξέρετε, το έχουμε πει και εδώ στην αθλητική ενότητα, ότι θέλουν σαν τρελή όλοι εισιτήρια. Σε βαθμό που σας είπα εχθές ότι ο διευθυντής του ΟΑΚΑ βγήκε με μπλουζάκι, δεν έχω εισιτήρια.
3: Ναι. Τόσο που με επηρεάσανε και εμένα που είμαι ο άσχετος του άσχετου και θα κάτσω να ψάξω.
0: Μας έστειλε μήνυμα μάπας προχθές δε ότι στην Αετοφολιά που είναι πάνω στο Θεό, ψηλά στο ΟΑΚΑ, είναι τα εισιτήρια πόσο μας, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ.
2: Δηλαδή, τώρα έχει πολύ μαύρη αγορά.
3: Αυτά που θα πρέπει να είναι φτηνά, λέμε, δηλαδή τα όχι καλά θέσεις.
0: Ναι, όχι, δεν έχει μαύρη αγορά, Θανάση, γιατί μέχρι 17 του μηνός, σου λέει,
3: ναι,
0: σταμάτησε η δυνατότητα να περνάς σε άλλο όνομα εισιτήρια. Αυτά όλα είναι ονομαστικά.
3: Το κλείσαν έτσι.
0: Το κλείσαν έτσι. Οπότε μάλιστα, δεν μπορείς. Εντάξει, στην Ελλάδα ενδεχομένως και να μπορείς, αλλά επίσημα τουλάχιστον.
3: Άμα έχεις κανένα ξάδερφο, λίγο αυτά.
0: Το λέω γιατί προλαβαίνω το Θανάση, όλο και κάποιο τρόπο θα έχει. Αλλά επίσημα δεν μπορείς να δώσεις εισιτήριο στον άλλον.
3: Για να αποφύγουν αυτό.
0: Υπέπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου, πέρα από φίλο μου οπερατέρ, που τον πλεύρισε παρουσιαστής,
3: ναι,
0: να τον πάρει μαζί ως βοηθό, για να μπορεί να δει τα ματς. Πέρα από αυτό, ακούστε εδώ.
2: Εγώ πάντως που είχα
0: το άκουσα αυτό που είπα.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Το έδωσε πριν την Κυριακή. Ναι. Όχι τώρα.
2: Εγώ το έδωσα δυστυχώς γιατί μου ζητήσα να κάνουμε εκπομπή την Παρασκευή.
0: Την Κυριακή πάντως σταμάτησε αυτό το να μπορείς να δώσεις το πρώτο εισιτήριο.
3: Ζευγάρι...
0: Βέβαια μπορείς να έχεις εσύ κάποιο τρόπο. Επίσης οι δημοσιογράφοι δεν μπορείς μέσω διαπίστευσης να πας άλλο. Κλείσανε και οι διαπίστευσεις.
2: Και οι προσκλήσεις δεν υπάρχουν πλέον.
0: Λοιπόν, σας λέω.
3: Το ζευγάρι οπερατέρ παρουσιαστή νιώθω σαν να τους βλέπω διδυμάκι, ναι, με τα γυλαικάκια του από την κάμερα να βλέπουν.
0: Λοιπόν, και έχω κι άλλο. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι αστικός μύθος. Είναι γεγονότο. Άκου, κορδόνι, άκου.
2: Το
0: λοιπόν,
2: γεγονός.
3: Το ξέρουν κι άλλοι, ρε Δημήτρη.
0: Το γεγονότο.
2: Το γεγονότο, είναι αλήθεια.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Ακούω, εγώ παίρνω.
0: Ποιο ξέρουν κι άλλοι?
3: Τον παρουσιαστή.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
2: Ναι, τον έχουν γράψει.
0: Εντάξει, ακούστε, ακούστε.
2: Τώρα έχω πάρει πριν.
0: Ακούστε, κάτσε να βγάλω και το που κάνω.
2: Λοιπόν,
0: έπιασε δουλειά τύπος ως security, σε εταιρεία security που θα αναλάβει το Final Four.
3: Εκτάκτως.
0: Περίμενε. Εδώ δεν αφορά τον άνθρωπο. Αφορά την εταιρεία. Η οποία δεν θα τον πληρώσει. Του ναντίον του ζήτησε και 300 ευρώ.
3: Και τρία κατεστάρια.
2: Είναι
1: για να μπει μέσα στο
0: αγώνα. Για να είναι μέσα, γιατί ξέρει ότι παρεμπιπτόντως θα κάνει τη δουλειά, αλλά θα παρακολουθήσει και τον αγώνα.
2: Αυτά είναι παλιά κόλπα, δυστυχώς. Δυστυχώς γίνονται ακόμα,
0: Ναι. Και δίνεις και λεφτά. Τουλάχιστον έτσι μου μετέφερε.
2: Εμένα παλιά μου λέγανε, έλα να μεταφέρεις καμιά εξάδα νερό.
3: Εσένα πως δεν σε μπλέξανε με τις μεταφορές.
0: Δεν σου λέγανε έλα να με τελειώσεις?
2: Πριν 15 χρόνια.
1: Χωρίς να σε πληρώσουν.
2: Πλήρωνα, ρε, εννοείται.
0: Έχω εδώ.
2: Για να μπω να δω.
3: Για να μπει να δει. Γενικά, εγώ είμαι πολύ OK να υπάρχουν και λίγο αυτά. Αλλά όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κάτι τόσο grand, τόσο high και τόσο ακριβό, όχι, δεν το θέλω. Τώρα, άμα γίνει, ας πούμε, καμιά συναυλία και δεν και έχει, και έχει λίγο περιθώριο, μετά από μία ώρα να ανοίξει και δύο πόρτες, δεν πειράζει. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε.
2: Έχω λοιπόν γνωστό που έχει δει 12 συναυλίες με αυτόν τον τρόπο, τσαμπέ. Βασικά είχε πληρώσει, αλλά πιο λίγο.
0: Ναι. Πώς?
2: Έμπαινε υπάλληλος.
0: Δεν μείνει υπάλληλο. Λοιπόν, αφήνουμε σε εκκρεμότητα. Τσεκάρισα κάτι έχουμε για τον Θανάση. Ναι, αν ναι, τα
1: για, τον, για τον νόμο στην Ιαπωνία. Άκω σχετικά εδώ με τα τρόφιμα, είναι όντως αλήθεια ότι όταν απεικονίζονται τρόφιμα στη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και γενικά στην εικόνα που έχουν
0: στο περιεχόμενο. Ναι. Μπράβο, Θανάση, ένα χειρόδοξο.
3: Και στην Ιαπωνία, μπράβο που το έχει αυτό.
0: Εμένα πάντως, εγώ σε προτιμώ να είσαι λίγο. Όχι παπατζής, να τα φουσκώνω.
2: Μπορώ να το κάνω.
0: Έτσι θέλω να είσαι.
2: Θέλεις να το κάνω.
0: Θέλω να είσαι ο συνάδελφός μου, ο μαγιάς. Δηλαδή να είσαι η μαγιά που φουσκώνει λίγο το ψωμάκι.
2: Μπορώ να πω άλλη μια πληροφορία που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Όχι, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
0: Μπράβο.
2: Γιατί το έχω ψάξει, γιατί είχα παλιά μια διαφωνία με αυτό. Αλλά θα το πω και τι μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: έτσι σε θέλω.
2: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, αν πίνει φυσικό χυμό. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λέει αν έχει απ' έξω 100% σου λέει πορτοκάλι, πρέπει να είναι 100% πορτοκάλι. Μην έχει συντηρητικά μέσα.
0: Αλλιώς.
2: Αλλιώς λες ότι είναι φρουτοχυμός και δεν απαγορεύεται να απεικονίσεις φρούτο απ' έξω.
0: Ναι. Μόνο. Φρουτοποτό.
2: Φρουτοποτό.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, αλλά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Σε μερικές περιπτώσεις, λέει αν παίρνεις χυμό 100% χυμό, μπορεί να δεις πίσω και τη φωτογραφία του παραγωγού. Ο να ξέρεις από ποιον τα έχεις πάρει.
1: Ποιος το έστυψε.
0: Α, πώς είναι ο βρίσκας.
2: Ακριβώς.
0: Που έχει
2: αυτό
0: τη φωτογραφία
2: τώρα, του. Το πιστεύεις και δεν το πιστεύεις.
0: Σωστό.
3: Όχι, εγώ λοιπόν, θα ήθελα να τη δω την κυριούλα.
0: Σας μαζεύω το κοπάδι ή αν θέλετε πηγαίνετε έξω για τα πρώτα σας τσιγάρα. Μα πες έρχεστε εσείς με το που θα μπέσα τώρα, ρε. Με το που μπαίνουμε στη χειρότερη που πιστεύω. Που δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, δεν υπάρχει σκαλέτα. Βάζετε ό,τι τραγούδια θέλετε, δεν υπάρχει παραγωγός και ακροατής. Είμαστε ένας ραδιοφωνικός καφενές, ένα ραδιοφωνικό καπηλιό που μαζευόμαστε το πρωί. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά, καμία αισιοδοξία, όλα σκατά θα πάνε. Τουλάχιστον όμως ξέρουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη Βλάχο.
2: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Λοιπόν, Vodafone, λοιπόν, χαίρομαι πολύ. Η Vodafone δημιούργησε το Τόζι για σένα, Θανάση, και για όλους. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Θέλω εδώ να κάνω μια ειδική μνήμα στη ΔΕΗ και πριν σας πω τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για εσάς, με ποιους έχει μιλήσει για να έχετε προσφορές σε ρούχα, σε εισιτήρια, αλλά και στο e-food, θέλω να σας πω ότι ρε γαμώτα,
2: ναι,
0: θα τους το δώσω της ΔΕΗ,
2: ναι,
0: είναι παντού.
3: Είναι.
0: Δηλαδή βλέπαμε Ακύλα, είναι. Break,
3: ναι,
0: κατευθείαν,
3: ναι,
0: ειδικό spot με τον Ακύλα, στήριζε Ακύλα. Δηλαδή που χτυπάει η καρδιά του ενδιαφέροντος της Ελλάδας, από πίσω είναι η ΔΕΗ. Τώρα ας πούμε που ερχόμουνα, ένα λεωφορείο όλο ντυμένο Final Four ΔΕΗ.
2: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν ανανεώσει
0: παντού
2: τα τμήματά του.
0: Mad Video Music Awards ΔΕΗ.
3: ΔΕΗ χρόνια, βέβαια.
0: Ακόμη και sign out loud να ευλογήσουμε και τα γένια μας. ΔΕΗ. Λοιπόν, η ΔΕΗ είναι όπου είστε. Είναι από πίσω εκεί η ΔΕΗ. Τώρα λοιπόν έχει κανονίσει μέσα από το My ΔΕΗ. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σας έχει κανονίσει ρούχα από το About You με έκπτωση 20%. Σας έχει κανονίσει 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και σας έχει κανονίσει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Να είστε μάγκες και ωραίοι. Να κάνετε money dance. Και τώρα που είπα money dance, θα σας πω και για τη Snappy.
3: Αν νόμιζα θα βάλεις FY.
0: Είναι η πρώτη ελληνική. Έχει βάλει τραγούδι Θανάση. Η πρώτη ελληνική. Neobank, με άδεια έχουμε και εκκρεμότητα από την Κατερίνα μας που κάτι θα μας πει για ένα μεγάλο διαγωνισμό που θα μας στείλει στην Σαντορίνη.
3: Στην Κατερίνη. Θέλουμε να πάμε.
0: Η Στέλλα Ζωγράφου με έχει ενημερώσει ότι είναι πλήρως μπριφαρισμένη η Κατερίνα η Μπούκα μας.
3: Η μία τα ρίχνει στην άλλη από ό,τι καταλάβαμε
1: κάτι
3: τώρα.
1: Τέτοιο γίνεται.
0: Η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου για αποταμίευση με καβάντζα. Εύκολα και απλά από το κινητό σου. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα gadget, ό,τι έχεις βάλει, ό,τι έχεις ζαχαρώσει ρε παιδί, να ζευγάρει παπούτσια, ό,τι γουστάρεις. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ωράρια και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, αυγατίζει δηλαδή, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται ή να τα βάζεις κάτω από το μαξιλάρι? Μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com. Αυτό είναι το Mabe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, θα φέρετε σε δύσκολη θέση τους δικούς σας ανθρώπους, τους πελάτες σας και πολύ περισσότερο τον εαυτό σας. Θανάση, ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
2: Σουβαλά Aerosmith, The Sweet Emotion. Δεν ξέρω, κάπως μου έκανε σήμερα, θέλω να το ακούσω.
0: Κάνε πάσα.
6: Billy.
7: Oui. I like that name. Have you been a good little boy?
6: Yes. Yes.
7: How old are you, Billy?
6: I'm 26. I'm an entertainment lawyer in Beverly Hills.
0: Sorry, Θανάση, που σου διακόπτω το τραγούδι. Είναι σημαντικό για αυτούς που μας άκουγαν, γιατί ξέρω ότι όσοι μας ακούνε 6 με 7 τώρα μπαίνουν δουλειά. Μου λέει ένας μάπας, μια μάπισσα συγκεκριμένα, και θα την πιστέψω. Τσεκάρετε το. Επειδή μου λέει σε ακούω αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι τα εισιτήρια μπορούν να μεταβιβαστούν μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στις 2. Τσεκάρετε, okay, γιατί ξέρω ότι όσοι θέλετε να πάτε, θέλετε να πάτε. Μην σας το κόψω επειδή ακούσατε μια μαλακία στο Mabe Show.

0: been real fun, Billy.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
0: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Χαμηλό. Μπήκαμε λάθος.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, κορίτσι.
3: Είναι καλά, σας βρήκα και πάλι στην ενότητά μου, όπου σας φέρνω πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
4: Άλλη Εβάνα, από
3: όλο τον κόσμο.
2: Κατά τη γνώμη μου.
3: Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Καλά, αυτό είναι φοβερό που θα σας πω σήμερα. Θα σας πάω στο Μεσαίωνα και σε ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο υπήρχε μέχρι και τον 18ο αιώνα.
4: Ωραία, πρόσφατα.
3: Το έθιμο λεγόταν η τελετή της Κλίνης. Και είχε να κάνει με τους γάμους. Τι γινόταν σε αυτό το έθιμο? Οι καλεσμένοι έπρεπε να συνοδεύσουν το ζευγάρι στην πρώτη ερωτική περίπτυξή τους.
4: Ενδιαφέρον.
2: Τους έβλεπε κιόλας. Όλοι οι καλεσμένοι.
3: Όλοι, κοίτα, ήταν ανάλογα τη χώρα. Γενικά οι περισσότερες αναφορές στο συγκεκριμένο άρθρο και σε όσα διάβασα εγώ είναι στην Αγγλία.
2: Στην Αγγλία γινόντουσαν συνέχεια τέτοια καραγκιοζηλίκη.
4: Στο βασιλιά τον βλέπανε κιόλας.
3: Δεν ήταν καραγκιοζηλίκη. Και αυτό που λέει ο Θανάσης έχει εν μέρη δίκιο, γιατί σε γάμους που υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν ευγενικής καταγωγής, είχε και νομική ισχύ η παρατήρηση.
2: Ναι,
3: έπρεπε να δεις ότι όντως ολοκληρώνεται ο γάμος, ότι δεν είναι λευκός γάμος. Και να δούμε και αν θα έχουμε διάδοχο.
4: Να ξέρουμε τι γίνεται.
3: Οπότε ο κόσμος.
2: Ναι, αλλά ο άλλος ήταν... όμως τον έβλεπε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
3: Μπορούσανε, ήταν κάτι normal. Για
4: το πού το χάδι, σε ποια ταινία το χάδι αυτό.
3: Στο και στο Game of Thrones.
2: Και στο Game of Thrones είχε γίνει.
4: Στο House of Dragon είχε γίνει, νομίζω. Όχι στο Game of Thrones.
3: Αυτό δεν το έχω
2: και στο Game of Thrones και σπου. Εκεί που είναι ο βασιλιάς είναι γκέι, όντως. Που είναι αυτή η βασίλισσα που μετά πάει και παντρεύεται. Η κοντή μου, αυτή που πάει και παντρεύεται τον Τζόφρι.
4: Νομίζω γίνεται πιο νωρίς.
2: Όχι τον Τζόφρι.
3: Είναι σε έναν άλλο γάμο που δεν είναι τόσο.
4: Καλά, εγώ νομίζω στους Βόργιες το χάδι. Γίνεται στο Game of Thrones κάπου. Ως παροχημένο, κάποιος πάει, ας πούμε, να το ξαναβγάλει τύπου αυτά που κάναμε παλιά και γίνεται μια παρεξήγηση, θυμάμαι. Ναι.
2: Πάντως θυμάσαι που ήταν αυτή που τα είχε με τον Γκέι και ο Κακομοίρης δεν. Όχι Σάντσα, όχι Σάντσα.
4: Παιδιά, νομίζω ότι γίνεται στο γάμο του Τύριον αυτό. Όχι, ρε, αφού.
2: Στο γάμο του Τύριον που σπάζεται ο Τύριον.
4: Ναι,
2: που ο Τύριον. Θέλει
4: δεν... Ο Τύριον δεν είχε παντρευτεί την πόρνη.
2: Όχι, δεν την παντρεύτηκε.
4: Δεν την παντρεύτηκε.
2: Την παντρεύτηκε κρυφά.
4: Η πόρνη τον πρόδωσε.
2: Και μετά τον πρόδωσε.
3: Πάντως, σου λέει ότι πήγαινε το ζευγάρι και ξάπλωνε. Του συνόδευαν οι φίλοι μέχρι το κρεβάτι. Πήγαινε το ζευγάρι, ξάπλωνε. Υπήρχε ο ιερέας, ο οποίος θα ευλογούσε το γαμήλιο κρεβάτι. Και οι νεόνυμφοι έπιναν το κρασάκι τους και ήταν εκεί ξάπλα. Στο μεταξύ, υπήρχαν οι αντίστοιχοι κουμπάρικοι παράνυφες, οι οποίοι τι έκαναν? Έπαιρναν τις κάλτσες του ζευγαριού και, όπως κάνουμε τώρα με την ανθοδέσμη, πέταγαν τις κάλτσες ο ένας τον άλλον. Αυτός που πρώτος θα δεχόταν μία κάλτσα στο κεφάλι, θα ήταν ο επόμενος που θα παντρευόταν.
4: Μέσα στο δωμάτιο που γινόταν η πράξη,
3: ναι, που
4: όλα
3: οι άλλοι
4: αυτά.
3: Όλα, πάλευαν εκεί να κάνουν.
4: Παίζανε τα μήλα
3: τους.
4: Με κάλτσες.
2: Καλτσομαχίες.
3: Ναι, στο μεταξύ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι συνέχιζαν να κάθονται γύρω από το κρεβάτι.
4: Να σε βλέπει η μάνα
3: και να κουτσομπολεύουν.
4: Να είναι η μάνα και ο πατέρας σου, να σε κοιτάνε.
3: Παιδί μου, έφερναν τύμπανα. Ναι. Φαγητά.
4: Θα έλεγες 20 τα ποδάρια σου, αγόρι μου.
2: Να καθαρίσω.
4: Τύμπανα.
2: Να καθαρίσω.
3: Πώς λέγεται αυτό το όργανο?
4: Πίπιζα.
2: Πίπιζα.
4: Πίπιζα. Πίπιζα.
3: Σας λαχτάρισα, ήταν και τέτοια.
2: Ηρεμία λίγο, ηρεμία. Άρα λοιπόν, άλλοι καθάριζαν, άλλοι σέρβιραν ποτά, άλλοι κουτσομπόλευαν.
4: Άλλοι έπαιζαν την κάλτσα.
2: Έπαιζαν όργανα και άλλοι πετάγανε κάλτσα ένα στον άλλο.
4: Δύο μπούκες να έχεις μέσα, πάει.
2: Και μέσα στη μέση κάποιοι κάνουν.
3: Και στο μεταξύ κάποιοι προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν, ας πούμε, τον γάμο τους. Υπήρχαν και άλλοι πιο διακριτικοί που σου λέει ότι μέχρι να δουν ότι ξεκινάει η φάση, να πέσει το πρώτο φάσομα, ήταν εκεί, αλλά μόλις ξεκινούσε το φάσομα, τότε έφευγαν, αλλά δεν έφευγαν εντελώς. Ήταν έξω από το δωμάτιο. Πάλι με μουσικά όργανα και φωνές και λοιπά, για να καλύπτουν και τους ήχους.
4: Αυτό το ακούω πιο ωραίο.
2: Ναι.
4: Γιατί το άλλο κάπου ξεφεύγεις, δηλαδή άμα αργήσει και η πράξη θα βρεις δύο μπαρπάδια σε μια γωνία να παίζουν τα κόκαλα.
2: Μου θύμισε αυτό το έθιμο που υπήρχε στην Αγγλία του Μεσαίων, του 1400 περίπου, 1300 κάτι, που το έχω δει και σε ταινία, δεν το ήξερα. Το έθιμο της Prima Nocte, της πρώτης νύχτας, που ο κατακτητής είχε δικαίωμα στην πρώτη νύχτα του γάμου στην ύφη. Έτσι ώστε να μην γεννάνε παιδιά οι υπόδουλοι, αλλά οι κατακτητές. Δηλαδή να γεννάνε οι υπόδουλοι τα παιδιά των κατακτητών τους.
4: Αυτό ήταν και ο στρατιωτικός.
2: Αυτό είναι, πάει να γίνει αυτό στο Braveheart και γι' αυτό και γίνεται όλο το Παναφούξ.
4: Και ιστορικά να πούμε ότι δυστυχώς αυτό ήταν και ο στρατηγικός λόγος του τόσο συνεχόμενου βιασμού σε επιδρομές. για να αλλάξει το φύλο στη χώρα που
2: έπρεπε. Ναι, για να μην. Για τα παιδιά, σου λέει, εφόσον δεν μπορούμε να του κατακτήσουμε, να γεννάνε τα παιδιά μα.
4: Αυτό,
2: αυτό ήταν το μοτίβο.
4: Το κάναν πάρα πολύ και οι Βάικινγκ.
3: Αυτή ήταν η δικαιολογία.
4: Ναι. Ο, δεν δικαιολογία ήταν ότι αλλάζαν τον πληθυσμό, ρε Μπουκά.
2: Λοιπόν, θα πω τώρα λίγο για το Τόζι και αμέσω μετά πάμε στα μηνύματα των μαπών με θέμα τι μπορώ να κάνω με ένα δίευρο ή πρώτη μου δουλειά, δηλαδή θέματα που έχουν περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες. Το Τόζι λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό της, του ελέγχου, του να χαρτογραφήσετε την κίνησή σας και την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Τόζι, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Παρακαλώ.
5: Ο Χρήστος εδώ στο 698-104-104-6 στέλνει την καλημέρα του και ειδική καλημέρα σε όλους τους ρουφιάνους εργασίας. Γιατί ξέρουν αυτοί.
2: Έτσι.
4: Ναι, υπάρχουν. Okay.
2: Ρε, μην είστε ρουφιάνοι, είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί τη ρουφιανιά πολύ την αγάπησαν. Γιατί σου λέει, μαθαίνω μια πληροφορία που δεν ήξερα, αλλά το ρουφιάνο κανένας, γιατί δεν θα σας εμπιστεύεται κανείς, ακόμη και εκείνος που τον ευεργετήσατε.
5: Ναι, ναι, δηλαδή.
2: Ευνοήσατε.
5: Και σταθερός ρουφιάνος να γίνεις κάποια στιγμή, λίγη καριέρα. Μην επενδύσετε σε αυτό.
2: Δεν θα σε εμπιστεύει κανείς και δεν σε εμπιστεύεται κανείς. Δεν θα αγιάσεις το χώρο εργασίας. Είναι κρίμα. Ναι.
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Λιδιάκι, το λουλούδι το όμορφο από την Έλενα.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα και στη Δέσποινα που μας λέει ότι με ένα διευρώ στο κηλικείο της εταιρείας που δουλεύει, εταιρεία Courier είναι από ό,τι λέει, παίρνει και καφέ και ό,τι σφολιά τα θες. Γενικά η αλήθεια είναι ότι πολλά κηλικεία έτσι στις εργασίες έχουν πολύ διαφορετικές τιμές απ' έξω. Δηλαδή δεν έχουν τον καφέ στα 2,5 ευρώ το πακέτο για να μπορούν οι άνθρωποι κάθε μέρα να κάνουν τη δουλίτσα τους. Και πηγαίνει επίσης, μας λέει, Lidl, γιατί βρίσκει πάρα πολύ ωραία παγωτά και πάρα πολύ ωραίες μπύρες.
2: Έχει πράγματα που δεν τα έχουν άλλοι. Και λες, α, μετά λες, γιατί δεν τα έχουν άλλοι, αναρωτιέσαι. Βέβαια, είναι τέτοιο μεγάλη αλυσίδα που δεν τίθεται θέμα ποιότητας, αλλά είναι και έτσι τελικά εξελίσσεται σε ένα χώρο που πας και εξερευνάς. Βέβαια, δεν είναι αναφορά αυτό που λέω, είναι όντως αυτό που λέω. Αυτό που είπε ο Θανάσης. Εμένα μου αρέσει το σοκολατούχο μπισκότα. Θα βρεις ένα μπισκότο που έχει έξτρα σοκολάτα μέσα και λες, όχι, να ένα ωραίο που δεν το ήξερα. Το
5: έχει
2: και σκριγεί.
3: Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, που έχουν, ξέρω εγώ, εβδομάδα ασιατικής κουζίνας, εβδομάδα ιταλικής κουζίνας.
4: Αμερικάνικες.
3: Και φέρνουν προϊόντα, περισσότερα προϊόντα από διαφορετικές.
2: Και δεν τα διαφημίζουν αυτά. Πάντα ήθελα να είμαι ο marketing manager που θα αναλάβει να ξεπλύνει αυτό το παλιό. Τώρα βέβαια ξεπεράστηκε το παλιό που λέγαμε από τα Lidl.
3: Πρέπει να μπαίνεις να βλέπεις το φυλάδιο. Βγαίνει κάθε εβδομάδα.
5: Μπαίνεις να δεις το φυλάδιο προσφορών.
2: Να το δω, το φυλάδιο.
3: Ό,τι καλύτερο.
2: Εχθές λοιπόν, τώρα,
4: τώρα
2: αυτό έχει μετατεθεί στο ότι παίρνω κάτι από το Lidl, δηλαδή ότι είναι πιο φθηνό. Όχι πιο οικονομικό, πιο φθηνό. Πάει, το έχουν εξεπληθεί τα Lidl από αυτό και έχουμε πάει στο Temu.
5: Ναι, τουλάχιστον.
2: Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, παραγωγός από τα Temu.
5: Ναι.
2: Εχθές λοιπόν άκουσα στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι η αλυσίδα που είναι και φίλοι μας και έχουμε κάνει και πολλές καμπάνιες μαζί, έτσι με προεξέχουσα αυτή που είχαμε κάνει με τη Ζαρίφη, με τις εξάωρες εκπομπές του My Radio 104,6 ανά την Ελλάδα στα καταστήματα Μασούτης. Ο Μασούτης λοιπόν εξαγόρασε πάνω από 300 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είχε, τώρα θα έχει πάνω, δεν ξέρω πόσα, τον Κριτικό.
3: Ναι.
5: Μάλιστα.
2: Και φτάνει, σου λέει, σε τζίρο, γιατί αυτά το αρέσουν το Ευαγγελάτο, συγγνώμη Θανάση, το Βασιλόπουλο. Λέει, θα σας λέγαμε για τα Lidl, αλλά δεν δημοσιοποιούν τον τζίρο τους.
4: Γιατί είναι. Τι να πω,
2: τέλος, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, δεν δημοσιοποιούν τον τζίρο τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση κοιτάνε τώρα.
4: Πάντως ο Κριτικός.
2: Φοβερή κολεγιά τώρα.
5: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα Κριτικό από κάτω, τώρα θα αλλάξει, θα γίνει.
3: Μασούτης.
5: Ή θα παραμείνει.
2: Μασούτης.
5: Α, ωραία.
2: Κλείνουν κάποια.
5: Ναι.
2: Και τα περισσότερα τα άλλα γίνονται Μασούτης.
5: Ωραία.
4: Ναι. Ελπίζω να αλλάξει τα προϊόντα του, παιδιά. Γιατί στο Κριτικό πηγαίνω, με βολεύει πάρα πολύ. Έχει ένα συγκεκριμένο τυρί.
5: Δικό του.
4: Δεν είναι δικό του. Είναι το φέρνει από αλλού, αλλά νομίζω είναι βαρελιού. Παιδιά, ένα κίτρινο, ένα κεφαλοτύρι.
2: Πιο
4: άλμυρο.
2: Τρελαίνομαι,
4: ρε. Άμα το βγάλουν αυτό το Κριτικό,
2: θα του κάψω το σπίτι.
3: Γιατί δεν το έχει σε άλλο σούπερ μάρκετ.
2: Θα σκάψω στο σούπερ μάρκετ.
4: Δεν ξέρω, δεν το έχω βρει το συγκεκριμένο.
3: Πήγαινε ρώτα.
4: Ενώ είναι τύπου Πάω και παίρνω του ίδιου τύπου από άλλα σούπερ μάρκετ και δεν έχει την ίδια γεύση.
3: Δεν σου κάνει. Πάντως μου φαίνεται, μου φαίνονται λίγο παραπλήσια.
4: Είναι ολίμπου, ρε παιδί μου. Είναι ολίμπου. Είναι ολίμπου.
2: Είναι ολίμπου όμως, ρε μεγάλε.
4: Το βρίσκω γαλού.
2: Μήπως είναι ολίμπου.
4: Οι άλλοι δεν, μήπως δεν έχουν ολίμπου.
2: Α, μπράβο.
4: Άρα καταλαβαίνω. Ενώ λένε ότι είναι ολίμπου.
2: Ας το αφήσουμε αυτό και θα σας πω έναν γρίφο και έτσι θα φύγουμε.
4: Οχοχο.
2: Τον γρίφο από αυτού που κάνουμε Βασίλη Μίνδη. Σαν σκετή αυτή είναι η εκπομπή τώρα.
5: Δεν ξέρω τι θα με βρει στο γρίφο σου,
2: παιδιά,
5: μέσα.
2: Παιδιά, ο γρίφος αυτός είναι από τους γρίφους που λέμε το βράδυ του καλοκαιριού, που καθόμαστε οι παρέες και λέμε γρίφους και αρχίζουμε τις ερωτήσεις και προσπαθούμε να δούμε τι έγινε.
3: Ναι, πότε μπορεί να τα κάνουμε αυτά. Χαρακτηριστικό βράδυ καλοκαιριού.
4: Το 1950 που άραζες με τους φίλους μου δουλεύεις.
2: Δεν τα κάνουν πια τα παιδιά αυτά.
4: Ποια παιδιά είναι τα παιδιά.
3: Ποια παιδιά έχουν βγάλει.
5: Θες να ράξουμε καμιά μπύρα και κανατσί να ακούσουμε λίγο Lex.
4: Άμα σου πω εγώ τι κάνουν 20 χρόνια τώρα στην παρέα.
5: Όχι, μην πει.
2: Παιδιά, ο γρίφος είναι πάρα πολύ καλό.
5: Το ξέχασα.
2: Συναντιέται ο πατέρας με το γιο.
3: Ναι.
2: Και πηγαίνουν για φαγητό. Του λέει ο πατέρας, θα πάμε να σε κεράσω ένα.
3: Τσίσμπεργκ.
2: Να σε κεράσω. Όχι, πηγαίνουν στο εστιατόριο και παραγγέλνουν γλαρόσουπα.
3: Ναι.
2: Με το που τρώει ο πατέρας, με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα.
4: Ναι.
2: Σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα.
4: Ναι.
3: Γιατί έγινε.
2: Τι συνέβη.
4: Γρίφος τώρα όλο αυτό.
2: Εντάξει.
3: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
2: Θα το ξαναπώ.
3: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
2: Ο πατέρας προτείνει στο γιο να πάνε να φάνε.
4: Ναι.
2: Έχουν καιρό να βρεθούν. Πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνουν γλαρόσουπα. Μην με ρωτάτε πώς και τι. Είχε γλαρόσουπα το εστιατόριο. Και με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα, σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα του και φεύγει. Γιατί και τι συνέβη. Κόλλαγε.
5: Ντροπή σας.

0: Καλημέρα, ρε όλα. Καλημέρα, τι γίνεται, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
1: Α, πες.
0: Κοιμάται ο Νικός, γιατί μιλάς σιγά.
2: Τι γίνεται.
1: Όχι, στο... στην ΕΡΤ είμαι.
0: Κοιμάται η ΕΡΤ, ναι, αυτό είναι πιο λογικό.
1: Σταμάτα, μόλις ζύπνει.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πριν μιλήσει η... Πρέπει να πάρει το λόγο η Όλγα μας. Γιατί θέλω να της πω ότι έχει βάλει κρυουλάκι το πρωί και το βράδυ τουλάχιστον. Σίγουρα το πρωί, το βράδυ τώρα το βάλα εγώ μαζί μόνος μου, αλλά...
2: Όχι, χθες.
0: Είχε. Καταρίνα Μπόκα, σε λίγο θα σας πει για φοβερό διαγωνισμό. Να σας στείλει στην Σαντορίνη να περάσετε τούμπανο όπως σας αξίζει. Και θα σας πω ότι η Snappy είναι εδώ για να σε βοηθήσει να αποταμιεύσεις με κέρδος για κάτι που θέλεις να πάρεις, αλλά και για να έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου όποτε και να είναι και να καβατζώνεις και λεφτά. Η πρώτη λοιπόν ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό πολύ σημαντικό, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις ένα πορτοφόλι διαδικτυακό με τα δικά σου τα λεφτά και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα gadget, παπούτσια, ρούχα, ό,τι γουστάρεις. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή, έτσι. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Σου έχει και ασφάλεια καταθέσεων, προστασία δηλαδή, έως και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Άρα κάντο τώρα. Μπαίνεις στο www.snappybank.com και έχεις και προσφορά που σου δίνει Snappy τώρα. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στην απαρατήρια Sell μέσω Snappy. Όλγα, τι γίνεται το πρωί, κρύο, το μεσημέρι ζέστη? Θα πεθάνουμε εδώ που ήρθαμε στην Κόλο Ελλάδα.
1: Μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, ναι, χθες είχαμε πάρα πολύ αστάθεια στη χώρα μας. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, ειδικά στη βόρεια χώρα. Μπήκανε και αυτές οι καταιγιδούλες στην Αττική. Λοιπόν, σήμερα περιορίζεται αυτή η αστάθεια. Θα είναι μια μέρα που θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένηση της αστάθειας στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η διαταραχή που μας απασχόλησε χθες είναι προς την Τουρκία. Επομένως, έχουμε κάποια φαινόμενα από το ύψος, ας πούμε, εμείς της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι την Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Και στην Αττική αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις προς τα υπερβόρεια, δηλαδή Υποκράτειο, Πολιτεία, Οροπό. Διάσπαρτες βροχές έχουμε και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κάποιες μπόρες, το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτές τις ανοιξιάτικες μπόρες, αλλά θα είναι κυρίως πολύ περιορισμένες και γύρω από τα ορεινά της Πίνδου, τα ορεινά της Πελοποννήσου, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ίσως τη Θράκη έχουν λίγο παραπάνω ένταση.
0: Μα μπόρες 20 Μαΐου, ποιος τα όπετα και χαλάζια.
2: Με πλημμένα τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, είναι...
3: Σύνηθες.
1: Δεν θέλω να σε... Ναι, δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Και ένας φυσιολογικός Μάιος, παρόλο που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να είναι αρκετά θερμός και να μπαίνουμε κατευθείαν σε ισχυρά κύματα ζέστης, το συνηθισμένο του μοτίβο λοιπόν είναι οι μπόρες και οι ανοιξιάτικες καταιγίδες.
2: Μάλιστα.
1: Το μήνα Μάιο. Να πούμε ότι σήμερα θα ενισχυθεί και πολύ ο βορειοδυτικός άνεμος. Θα είναι 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 7 μποφόρ προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ ισχυρός βαρδάρης θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος θα είναι και στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα θα εξασθενήσει σταδιακά μέσα στην ημέρα. Σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα για την Αττική γενικά. Θα έχουμε κάποιες βροχούλες τώρα το πρωί και κάποιες νεφώσεις, αλλά μέσα στην ημέρα θα διαλυθούν. Θα είναι κοντά στα ορεινά πάλι εκεί προς Πεντέλη Πάρνηθα και μπορεί να βγει και κάποια μπόρα, αλλά όχι καταιγίδα όπως χθες. Και γενικότερα από αύριο θα ενταθεί πάλι η αστάθεια για να πάμε σε πιο γενικευμένα και έντονα φαινόμενα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, όπου όλη η χώρα θα δέχεται βροχές και καταιγίδες.
0: Σοβαρά, μιλάς, εγώ το Σάββατο θέλω να πάω στον Τίνο, ρε φίλε.
1: Δεν θα στο συνιστούσα.
0: Θα έχει και αέρα δηλαδή.
1: Περίπου 6 με 7 μποφόρ θα είναι η
3: τι
1: άνεμη.
3: Τι λες καλέ.
1: Βορειοδυτική άνεμη.
3: Το Σάββατο.
1: Απλά θα έχουμε... Ναι, απλά το πρωί και ειδικά το πρωί σε εκείνες τις περιοχές των σχετικά τμήματα του Νοτιού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου θα έχουμε και μια διαταραχή που θα φέρνει και καταιγίδες.
2: Α, και καταιγίδες θα φέρνει.
3: Το Σάββατο είναι και η συναυλία των Iron Maiden.
4: Θα γίνει
0: 23, ναι, 23.
3: Ναι.
4: Ήταν να είμαι μέσα.
1: Το βράδυ, ναι.
3: Είναι, ναι, βράδυ-απόγευμα.
0: Λες οι Iron Maiden να παίξουν πρωί.
4: Ενώ δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους μεταλλάδες.
3: Δεν την ακούμε την Όλγα.
1: Τα φαινόμενα αυτά, λέω, περιορίζονται τις βραδινές ώρες. Απασχολούν τη χώρα κυρίως τις θερμές ώρες της μέρας, από τις 3 μέχρι τις 8. Απλά χθες είχαμε και μία διαταραχή στη χώρα μας, γι' αυτό έγιναν τον βράδυ.
0: Διαταραχή είναι η ζωή μας, Όλγα. Λοιπόν,
1: να σου πω να βοηθήσω.
2: Εδώ η Μάρτζη ανησυχεί, λέει, δεν θα μπορέσουμε το Σάββατο να ψήσουμε αρνί.
4: Όχι.
3: Γιατί
2: άμα δεν έχει μια πιλωτή να κάτι.
0: Όταν παίζουν οι Iron Maiden, η Μάρτζη ψήνει αρνί. Είναι γνωστό αυτό.
4: Πάντα.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Όχι, το μεσημέρι και το απόγευμα, όχι. Βέβαια στην Αττική θα είναι κυρίως προς τα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού.
0: Να
1: τα πούμε και αυτά.
0: Να σε βράσω! Λοιπόν, φύγε, διώξτε με.
3: Ωραία.
0: Δεν μας
3: ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
0: Όξο. Yeah. Λοιπόν, γρήγορα να σας πω ότι η Δέση έχει καβατζώσει με διάφορες εταιρείες όπως About You με 20% έκπτωση, 10 ευρώ δωροεπιταγή, κουπόνι για την ακρίβεια, από το eFood και... Εδώ σε θέλω. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner, 20% έκπτωση. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, πώς το κάνεις? Μπαίνεις MyDay, ενότητα DEI My Rewards Coupons και καβατζώνεσαι.
2: Να πω καλημέρα εδώ και στο φίλο που έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: η τριπλέτα που βάλατε λίγο νωρίτερα μας θύμισε μαραθώνιο. Μπράβο σου, καλοκαιριάτικο. Καλημέρα και στο Βασίλη, μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Δεν λέει κανένας τι μπορεί να κάνει με ένα 2 ευρώ το 2026. Ή ποια ήταν η πρώτη του δουλειά.
2: Βεβαίως, έχω εδώ το φίλο που λέει ότι με ένα 2 ευρώ ο Μανώλης είναι, μπορεί να πάρει προφυλακτικό από τον αυτόματο πολιτή στη γειτονιά του.
0: Γιατί να το κάνεις όμως.
3: Ένα ή πακέτο αυτή την τριπλέτα. Λογικά ένα. Ναι.
2: Η τριπλέτα έχει πάει στο Θεό.
0: Και τι να το κάνει στο προφυλακτικό, αφού κανένα δεν κάνει σεξ.
3: Θα το κάνει μπαλόνι.
4: Να σου πω κάτι, την ιστορία που είπε θα το στείλει, γιατί στέλνουν, έχουν στείλει.
2: Έχουμε πολλές. Έχουμε αρκετές διαφορετικές. Κάποιες συμπίπτουν κάπως μεταξύ του.
4: Όλοι συμπίπτουμε εκεί στο ίδιο.
0: Ποιο συμπίπτουμε, αφού εσύ δεν το βρήκε.
4: Όχι, το βρήκα τελικά.
0: Θανασί, άσε.
4: Αφού εδώ το έχουν πει όλοι.
0: Το βρήκε από εκεί, όχι το βρήκε μόνο
3: σου.
4: Όχι, τώρα το στείλανε.
0: Μα πώ γίνεται να το βρήκε χωρί να με έχει ρωτήσει τίποτα.
4: Γιατί τι ξέρουμε μόνο την ιστορία, είναι παλιά.
2: Εγώ δεν την ήξερα.
0: Δεν μου την είπες όμως.
4: Αυτό δεν είναι.
0: Από εκεί.
4: Όχι, αυτό δεν
0: όχι,
4: είναι.
0: Όχι, σου είπα, δεν είναι αυτό που μου λες.
4: Σίγουρα αυτό είναι.
3: Μετά από οπωσδήποτε να πούμε.
4: Από αυτό έχουν στείλει όλοι.
0: Άρα είδε από εκεί την.
4: Όχι, μωρέ, τώρα το στείλουνε. Εγώ στο είπα όταν την είπε.
0: Μα δεν είναι αυτό που μου είπες όμως.
3: Να πούμε τώρα την απάντηση, έχουμε χρόνο ή μετά το break.
0: Πάμε και ωραία. Ερχόμαστε.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και σκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αχ, μάπες μου καλημέρα, 7 και 45 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά, δεν ξέρω, τα βελογιά θα βάζετε τους πρώτους να ακούτε. Αυτούς που είναι οι καλύτεροι. Εμείς είμαστε χειρότεροι, όπως έστειλε πολύ σωστά και η μάπησα χθες το βράδυ. Ξεκίνησα να σας ακούω, επειδή σας λυπήθηκα με το περιστατικό που έγινε με τον Αρναούτογλου.
2: Όπως
3: είπε και η Μπούκα, πριν αυτό λέγεται pity fuck.
0: Ναι, εγώ είπα. Πώς το πω.
2: Mercy
0: fuck. Αλλά εννοούσα pity fuck. Ναι, έτσι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Την πραγματικά χειρότερη που δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Συνήθως προσβάλλουμε τους χορηγούς μας. Λέμε πράγματα τα οποία τα παίρνουμε πίσω. Μισή αλήθεια θα ακούσετε από εδώ. Είμαστε οι πρέσβεις της ημιμάθειας. Ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς, η Κατερίνα Μπούκα,
2: ο Δημήτρης Ογκαρέζος,
0: η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά όλοι εσείς, ελπίζω τώρα πώς είστε, τι να σας πω, κάτι 4-5-3 πώς είστε.
2: Μα σας τάζουμε και τρεις μέρες ότι θα σας διαβάζαμε δήθεν.
0: Τώρα
4: και έχουν στείλει κακομοίρηδες.
0: Όλα
4: και εγώ λυπάμαι.
2: Κακομοίρηδες κι αυτοί.
4: Να κρατήσουμε το θέμα pity fuck για αύριο μεθαύριο. Πολύ ωραίο.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Αλλά θα το κρατάνουμε αύριο, ναι, μέσα. Κρατήστε το όμως, θα το θυμηθείτε. Θανάση.
4: Εδώ το κρεμάσαι.
3: Το θυμάμαι.
0: Το κινητό άσε κάτω, παγόρι μου, σιγά σιγά. Με το τόζι, έχουμε κάμερες αναμένες.
2: Θα του βάλεις τόζι.
0: Με το τόζι, λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το on. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα οι νέοι για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Εργαλεία λοιπόν για να μπορείτε να πλοηγήσετε με ασφάλεια τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας όσο και εσείς στο διαδίκτυο. Και όποτε χρειαστεί, συνδέεστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη δωρεάν σε Application Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Καλημέρα, Εβάνα.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Αλάχη.
5: Τι
0: φτιάχνεις.
2: Πώς είσαι. Πώς ανταποκρίθηκε το μωρό μας στο πρώτο αχλαδάκι του οποίου του τάισες χθες και είδαμε και το αντίστοιχο story.
6: Το βγάλε. Καλημέρα, Εβάνα.
5: Ναι. Με...
2: Α, ωραία. Δεν
4: το άρεσε.
5: Έφαγε ένα-δύο. Τίποτα βασικά δεν έφαγε και το φάγω το υπόλοιπο. Τίποτα. Έχω καταλάβει ότι κάθε μέρα θα τρώω φρούτο.
2: Ωραία.
0: Αυτό κάνει πολύ καλό στο μεταβολισμό σου.
4: Είναι νέα διαδικασία τώρα το παιδάκι να μάθει να τα καταπίνει αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Δώσ' του τσίσμπεργκερ.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά. Καλύτερα, Κατερίνα, να μην παίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.
4: Γιατί?
0: Γιατί δεν είσαι μάνα.
4: Τι σημασία έχει, παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι όταν συνέχεια ρουφάς και μετά πρέπει να καταπιεί.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Κλείστη. Λοιπόν, Εβάνα μου, πάμε στα θέματά σου.
6: Σου κάθεται, δεν είναι
5: λοιπόν. Ένα μήνα μετά την αποχώρηση.
0: Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει, να πω για την Play Story. Έτσι λέγω, την Play Story αυτές. Το να μου την πείτε τι ισχύει, να το βρείτε στο ChatGPT ή να το ξέρετε, δεν είναι ότι το βρήκατε. Αν το βρίσκατε στην πραγματικότητα, θα μου κάνατε ερωτήσεις. Εσείς δεν κάνετε ερωτήσεις, μου λέτε τι ισχύει. Τι να σας πω, ότι ισχύει αυτό που λέτε, είναι προφανώς για να το ξέρετε, ισχύει αυτή
2: είναι η ιστορία. Είναι για να το παίξουμε.
0: Είναι για να το παίξουμε αυτό. Δεν ήταν για να μου πείτε ότι το ξέρω.
2: Δεν μας το πες αυτό.
0: Θανάση, μην μιλάς εσύ.
2: Εγώ που δεν το είχα, ας πούμε, ξανακούσει ποτέ και δεν είχα και υπόψη μου τις ιστορίες αυτές που λέτε, είχα φτιάξει διάφορα σενάρια στο μυαλό
0: μου. Αυτό είναι το αστείο. Εδώ εκεί υπάρχει
3: ο είναι πολύ παλιά ιστορία. Αυτή την είχε πει ο παππού. Το παππού μου.
0: Κλείσε και το Θανάση. Έλα, Εβάνα, πάμε, αγόρι μου, καλημέρα.
5: Θα με κλείσει και εμένα, το νιώθω.
2: Υποψήφια είσαι, αλλά ξεκινά να δούμε.
0: Είναι εδώ η κοπέλα που έλεγε για τα καταπίνουμε και τα ρουφάμε και ο Θανάσης που μας λέει ψέματα για τον παππού του που είπε αυτήν την ιστορία που την googler στο ChatGPT την ώρα που την έλεγα.
2: Η Δεκατερίνα μας το έκανε πολύ συγκεκριμένο. Είναι δύσκολο να ρουφάς και μετά να πρέπει να τα καταπιείς.
0: Έτσι, έτσι. Ο καθένας με τον πόνο του.
2: Ειλικρινά.
0: Ο καθένας με τον γολγοθά του εδώ. Έλα, Εβάνα, μου.
5: Λοιπόν, σας πάω στο Skype.
0: Έλα,
5: τι
0: έγινε στο Skype, πες.
5: Είναι μετά την αποχώρηση λοιπόν του Βασίλη Παπαδρόσου, έρχεται ο Άγγελος Πετρόπουλος να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση.
0: Ο Άγγελος Πετρόπουλος, ποιος είναι αυτός?
5: Ο Άγγελος.
2: Άγγελος. Άγγελος. Όντως ακούστηκε. Παιδιά, πέρασε ένας μήνας από αυτές τις εξελίξεις. Τρομερό.
0: Ναι. Θανάση, δεν είσαι στον αέρα. Μην μιλάς. Τσάπα μιλάς. Για πες. Πήγαινε. Για πες.
5: Ο οποίος λοιπόν έχει ένα έτσι. Πλούσιο βιογραφικό θα λέγαμε. Έχει περάσει από τον Αντένα, έχει περάσει από ξένα δίκτυα όπως το NBC, το CBS.
2: Για ενημέρωση πάντα. Είναι η θέση του ή και γενικότερα.
0: Ναι. Α, λένε ότι αυτό είναι το μεράκι, άνοιξε τους. Α, είναι το μεράκι του Γιάννη Αλαφούζου αυτό να κάνει το Sky BBC. Έτσι λένε.
5: Ναι, δεν έχει περάσει από το BBC, έχει περάσει από τα υπόλοιπα, ναι.
2: Καλά, στο κάνει CNN. Times.
0: Ναι.
5: Κάπως έτσι. Έχει λοιπόν εργαστεί σε ξένα δίκτυα. Και έχει εργαστεί και στον Αντένα, στο Μέγκα, και τώρα πάει στο Sky, λοιπόν. Καλύφθηκε η θέση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει στον Αντένα και πότε θα μάθουμε και πότε θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα. Καλή σιδεροκέφαλος λένε.
2: Ναι, καλή αρχή. Ναι. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
6: Με το καλό, ωραία προπαγάνδα.
5: Και σας μεταφέρω ένα ρεπορτάζ λοιπόν του Γιώργου Σκρομπόλα που αφορά στο πρόωρο τέλος, θα λέγαμε, της εκπομπής Τόκου με του Κώστα Τσούρου, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Πόσα πρόωρα τέλη είχε φέτος ο Κώστας Τσούρος?
3: Τελικά στην ώρα του θα τελειώσει. Τελικά Ιούνιο.
5: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 29 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή.
0: Α, του. Τι έχει Παρασκευή. Γίνει 29 Μαΐου, Κατερίνα Μπουκά?
3: Τι έχει γίνει?
4: Διάλωση.
0: Τη Κωνσταντινούπολη.
6: Μπράβο.
0: Και ποια χρονιά?
4: 1453.
6: Μπράβο, το
0: ξεκόλλησε το αυτοκόλλητο φωτογραφή.
4: Γιατί δεν μπορώ να έχω κάποια βοηθητικά σημειωματάκια.
0: Πότε θα το μάθει όμω?
4: Κοίτα, τώρα που το έχω γραμμένο, λογικά θα αργήσω να το μάθω. Αλλά θα το μάθω.
6: Μάλιστα. Έχει γραμμένο ελευθερία τότε.
0: Έλα, έβανα.
5: Είναι κάποιες απαντήσεις που όταν σου λέει ο άλλος τι έγινε τότε, λες πέντε πράγματα. Τα πιο σημαντικά και όποιο κάτσει.
0: Και όποιο κάτσει. Για πάμε, 29 Μαΐου, μάλιστα. Ωραία.
5: 29 Μαΐου. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή φτάσαμε προς το τέλος της σεζόν, οι συνεργάτες θα πληρώνονται μέχρι και το τέλος της σεζόν, με τους υπόλοιπους δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί μένει μικρό διάστημα.
2: Γιατί?
0: Τι λες, παιδάκι μου?
6: Τι λες, μωρά?
0: Ναι, έχει πληρωθεί ποτέ κανείς χωρίς να δουλεύει?
5: Θα σας πω, κάποιοι που έχουν ορισμένου χρόνου, αν πρόκειται για έναν μήνα, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι πληρώνονται για τον υπόλοιπο μήνα.
2: Έχει γίνει αυτό ή τους ενημέρωσαν ότι θα γίνει? Γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε, των τελευταίων ατών, ακόμη και για 15 μέρες, εγώ δεν έχει τύχει να ακούσω ότι και μας βάλανε ολόκληρο το μισθό.
6: Επίσης πρέπει να πιάσει και τον επόμενο μήνα για να πάρεις. Άμα φεύγεις 29,
5: το
6: 29 τους κόβουν για να μην τους πληρώσουν ένα άλλο μήνα. Απλά.
0: Η Εβάνα λέει τώρα τι έχει ακούσει, τι θεωρεί.
2: Καλό θα ήταν.
6: Από το Sky να πάρεις λεφτά. Δεν πάμε καλά.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, καλά. Και σας πάω. Τέλος
0: πάντων, πάντως, για να μην φαίνεται ότι παίρνουμε καμία χαρά τώρα που αν δεν πληρώνεται ο κόσμος. Όχι. Αλλά ότι η εκπομπή, εγώ το έχω ξαναπεί και επιμένω ότι μια ώρα αρχίτερα έπρεπε να έχει ήδη συμβεί αυτό. Γιατί όπως σας είχα πει και. Ξαναλέω, δεν το παίρνω πίσω. Έχει γίνει ένα φάντασμα εκπομπής αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί από την τηλεόραση και υπάρχουν εκεί και εκπέμπουν χωρίς να τους βλέπει κανείς. Με 0%.
2: Και όσο καλοκαιριάζει, μωρέ, αυτό εντείνεται κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις εκπομπές πετυχημένες και ψιλοκρεμάνε από εδώ και κάτω.
0: Τραβιέται από τα μαλλιά όλον αυτόν τον καιρό.
2: Ναι.
0: Οπότε, ας πάνε να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν. Γιατί εμείς δουλεύουμε για του χρόνου όλοι οι επαγγελματίες της τηλεόρασης.
6: Πιστεύω είναι λάθος τελικά να υπάρχουν δύο σεζόν μέσα σε ένα ορολογιακό έτος. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν παραπάνω οι ευκαιρίες για εκπομπές. Να μειωθεί ο χρόνος, δηλαδή να ήταν τρίμηνες οι εκπομπές. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανακύκλωση στο πρόγραμμα. Εκεί καταλήγω πλέον. Αυτό το μέχρι Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα μέχρι καλοκαίρι, δηλαδή αρχές Ιούνιου.
5: Δεν τραβάμε μια.
0: Δεν πειράζει. Δεν προλαβαίνει να χτιστεί μια κουμπί. Πρέπει να χτιστεί. Εδώ βλέπουμε. Εδώ
6: γιατί
0: βλέπουμε
6: εδώ είμαστε τη παρέα πολύ. Και αυτό
0: όχι, τη συνήθεια. Δηλώσει συνήθεια. Αλλά το θέμα είναι.
6: Ενώ
0: ότι
6: το φορμάτ, ρε Δημήτρη, ότι καθόμαστε πάντα παρέες και αναλύουμε.
0: Ναι, εγώ σου λέω για το προϊόν, ανεξαρτήτως φορμάτ. Το προϊόν, το τηλεοπτικό θέλει συνήθεια να χτιστεί. Όταν βλέπει όμω ότι δεν τζιμπάει. Δηλαδή, συνήθεια τι σημαίνει? Να ξεκινήσει από το 4 να πάει στο 5. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 6. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 7. Όταν από το 4 πάει στο 3, στο 2, στο 1, στο 0, βλέπεις ότι δεν πρέπει να. Δηλαδή, κόφτω για την αξιοπρέπεια όλων.
2: Αυτό που λέει ο Θανάσης και εγώ, ας πούμε, συμφωνώ εν μέρει, έχει να κάνει κυρίως στο μυαλό μου με τα mini project. Αυτά που εδώ τα παίρνουμε και τα ξεχυλώνουμε.
6: Α, limited series.
2: Ναι, δηλαδή, παίξ το 10 επεισόδια, τι μου το κάνει 45.
6: Το Survivor στην Αμερική είναι ενός μήνα.
2: Π.χ. Ναι. Αυτό, ας πούμε, αν το κάνει με καθημερινές εκπομπές τύπου μαγκαζίνο, μάλλον γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να το μάθει, να ταυτιστεί, να δεθεί κλπ. Απ' την άλλη, μπορεί να περάσει και μια σεζόν ολόκληρη, δύο σεζόν πια, άμα το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και από εκεί και κάτω, και να είναι η εκπομπή, η όποια εκπομπή ανύπαρκτη, ρε παιδί μου, χωρίς κανένα αποτύπωμα. Πάμε εκεί κάθε μέρα, κάνουμε και μισό τα 100 και σπίτι.
6: Δηλαδή και εμένα τον έρμο που είμαι σπίτι μου δεν με λυπάσαι σαν τηλεθεατή να βλέπω όλη την ώρα μια αποτυχημένη εκπομπή 9 μήνες. Και δεν λέω τώρα για τον Τσούρο. Ας πούμε, πάμε σε show, ρε παιδί μου. Just the two of us, your face as familiar. Τρία και τέσσερα.
0: Γιατί σου φοράει κανένας να δεις κάτι το ζόρι?
6: Free είναι, ρε φίλε, τηλεόραση.
0: Άλλαξε κανάλι, άλλαξε κανάλι.
6: Και πού να πάω, μωρέ?
0: Κλείστη.
6: Από τον κρεμό στον κρεμό.
0: Όπου θες πήγαινε, ρε Θανάση. Γιατί μου φοράτε προγράμματα. Σου φοράει κανένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να το αλλάξει το κανάλι. Μόνο κανάλι και τηλεόραση.
6: Όχι. Απλά σου λέω ότι είναι κουραστικό να βλέπεις ένα σοου.
2: Λυπηθείτε
6: τον. Άλλαξε κανάλι. Πέντε μήνες.
0: Άλλαξε κανάλι.
2: Όχι, λυπηθείτε τον.
6: Όχι, λυπηθείτε με, φίλε.
0: Όχι, φίλε, δεν σε λυπόμαστε.
6: Εβέβαια, να βγάλετε τα μεροκάματα, φίλε.
0: Να αλλάξει κανάλι, ρε.
6: Άλλαξε, πάλι χάλια είναι.
0: Μπράβο. Άλλαξε κι άλλο. Ή κλείσει τηλεόραση. Εγώ θα σου πω.
6: Τι να κάνω, Έρμα.
0: Λοιπόν, λυπηθείτε τον. Έλα, πάμε, Έρμα.
5: Λοιπόν.
0: Λένε πανάκριβα, λέει. Και μετά το λέμε τσιγκούνι και στεναχωριέται.
6: Μα συγγνώμη, τόσα λεφτά δεν είναι κατενίζει. Μπορεί να βρούμε μια ταινία πλέον. Παλιά πειρατικά, μια χαρά έβλεπα.
0: Λυπηθείτε τον και η παραγωγή των ταινιών.
2: Τι πάθαμε.
6: Αυτά που τα κλείσαν όλα να πούμε.
2: Τα τώρα, τα ωραία μας.
6: Άσε με τώρα.
0: Ρεά στο διάλογο. Θα σου πω εγώ δύο σειρές τώρα ωραίες.
5: Ξανέ το κεφάλι, παιδιά.
2: Πώς?
5: Γιώργου.
2: Α, ναι, ναι.
0: Α, έχει, συγγνώμη, βλέπω εδώ πέρα βιντεάκι. Έχει γυρίσει η Δώρα Παντέλη που την τίνουν, την προετοιμάζουν λέει, για την παρουσίαση του Final Four. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Ναι. Χειροτέρεψε. Ήτανε που ήτανε, απόγεινε.
2: Την τίνουν και την.
0: Ναι, έχει αναβάσει βίντεο το T-Life με τις κόπιτσες και τις βελόνες που την ετοιμάζουν για να παρουσιάσει το Final Four.
2: Τα διάφορα σύνολα βλέπω.
6: Είδα ένα ωραίο.
0: Άρε, σωροκόστενα, Ελλάδα.
6: Είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ χθες μια ώρα. Υπάρχει μια τρομερή σειρά, το Untold, το οποίο είναι στο Netflix. Έχει διάφορα θέματα.
2: Κάτι μου λέει.
6: Είναι το Untold και είναι series το οποίο παίρνει πάρα πολλά θέματα, ναι, κυρίως αθλητικά, με εγκλήματα, με αθλητές, με διάφορα stories.
0: Αυτό τέλει μάλλον,
6: Ναι, είναι μια ώρα πάντα. Λοιπόν, εχθές ανεβάσαν τρομερό Τζέμι Βάρντι, δες την ιστορία του ποδοσφαιριστή της Λέστερ, που θα σας αρέσει. Εχθές ανέβηκε ο τελικός του 2005 ανάμεσα Liverpool-Milan, αυτό το ιστορικό παιχνίδι, και δείχναν διάφορα σκηνικά με άλλες ομάδες. Και σου λέει σε κάποια φάση ο προπονητής, που είναι ο Μπενίτες, που είναι τόσο Παναθηναϊκό, ήταν τότε στη Λίβερπουλ. Λέει, είναι άσχημη, λέει, ύβρις, υπεροψία. Και πληρώνεται πάντα σκληρά. Και αυτό το λέει.
5: Εμένα με ξεχάσατε.
0: Όχι,
6: άλλο λέμε.
0: Λέει κάτι εδώ.
6: Απλά λέω σχετικό με αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης, ότι γενικά όταν πουλάς πολύ ψηλά αυτό, τον αμανέ, θα τη φας πολύ σκληρά και θα πονέσεις.
0: Κοίτα, έχει το υπόβαθρο η Δώρα. Το κακό είναι ότι το λέει μόνη της. Εγώ θα πω συγκεκριμένα, εσύ λες τώρα γενικά. Το λέει αυτή. Δεν πρέπει. Το έχει το ίδιο σύνδρομο, το έχει ο Σεφερλής, το έχει ο Πασχάλης. Αυτά δεν τα φωνάζεις. Εφόσον τα έχεις, τα αναγνωρίζει ο χώρος σου, ο κόσμος, οι τηλεθεατές. Δεν λες εσύ σε όλο τον κόσμο, είμαι η πρώτη γυναίκα που θα παρουσιάσει το Final Four. Δεν ανεβάζεις βίντεο πώς ντύνεσαι για να πας να παρουσιάσεις το Final Four. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως χαμηλά την μπάλα και οι άλλοι θα σε αναγνωρίσουν. Που ξαναλέω, άξια θα σε αναγνωρίσουν. Δεν πουλάει παπάτζα η Δώρα.
2: Όχι, αλλά σας περιμέναμε μία, σας περιμέναμε δύο, τώρα θα τα πούμε μόνοι μας.
5: Η οποία είναι του Λευταρού.
0: Δεν τα λέτε. Θα τα πω μοναχή μου. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
2: Θα τελειώνουμε.
6: Από μπράβο στον εαυτό μου.
0: Πάμε.
2: Εβάνα, σε περίπτωση που φοράς ακουστικά, βγάλτα για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και σε ακούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ.
0: Έλα. Ναι, γιατί μέχρι να βγει στον αέρα περιμένουμε ένα 12ο λεπτό μέχρι να κάνει. Έρχεσαι από το τούνελ.
2: Χάνουμε τα μισά και δεν το θέλουμε.
5: Α, ναι.
6: Κουνιέται το μικρόφωνο, μανίτσα μου, και σε χάνουμε.
0: Έλα.
5: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
6: Καλύτερα.
5: Που λέτε, του κόψαν το κεφάλι του Γιώργου Λιάγκα. Και έγινε έξαλλος. Γιατί στο πλάνο του δεν φαινόταν το μαλλί και πάνω.
4: Πολύ σημαντικό το μαλλί.
5: Και λέει, ρε παιδιά, μη μου κόβετε το κεφάλι. Προφανώς τώρα ο περατέρ, ο Γλυκούλης, ο οποίος είναι η καμερά του, ξεχάστηκε.
2: Του γύρε λίγο.
5: Μισό λεπτό,
0: τώρα. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο, αλλά επειδή εγώ. Αφού το έφερε στην κουβέντα, να το πούμε. Δεν είναι θέμα του οπερατέρ αυτό. Αυτό είναι θέμα του σκηνοθέτη. Άμα είναι ο Βούρτης χαβαλές και κάνει πάνω χαβαλέδες, ο σκηνοθέτης λέει στον οπερατέρ, κατέβασε μου το πλάνο, ξεχάστηκε, σου έχει ξεφύγει, σας παρακαλώ, ή τρία, ή ανάλογα με το θάρρος που έχει με τον οπερατέρ, ή δύο, κύριε δεκάριστε κτλ.
2: Εκεί απευθύνεται ο οπερατέρ. Ο Λιάγκα στο σκηνοθέτη το απευθύνεται.
0: Α, πάλι καλά.
6: Δημήτρη, επειδή.
5: Ναι, όχι,
0: γιατί η Εβάνα μας είπε για τον οπερατέρ.
6: Δημήτρη, επειδή είσαι παλιός και τα γνωρίζει αυτά και εσύ, Εβάνα, ακούς τώρα. Θα σας πω ένα. Μια άλλη οπτική. Μήπως το κάνει.
0: Που στην έχει πει ο παππού σου.
6: Όχι, ρε, σκάσε.
2: Ναι.
6: Αυτό το σκέφτηκα μόνος. Μήπως το κάνει για να πιέσει καταστάσεις και να πει, κοίτα με τι άχρηστο ζουλεύω.
0: Όχι. Δεν νομίζω.
5: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν.
0: Και εγώ, πώς το λέει,
6: πρέπει να γίνουν αλλαγές.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω.
2: Ήταν μια γλυκιά φορμούλα για να καταλήξει την τελευταία του ατάκα. Να φύγω, να πάω στο σπίτι μου, να μην ξαναγυρίσω, να τελειώνουμε.
6: Ναι, αυτό λέω. Μήπως είναι μια πίεση σου από πάνω. Ότι.
5: Όχι
2: τώρα.
5: Για να εκθέσει τους συναδέλφους του.
2: Όχι.
5: Ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά για να πει ότι θα φύγω 1,5 μήνα σε έμεινα. Γιατί λέει, τι να κάνω. Ουσιαστικά λέει, θα κάνω, λέει, και σκηνοθεσία. Εντάξει, λέει, τι να κάνω, δεν με πειράζει. Ενάμιση μήνα έμεινε. Τι να κάνω, λέει, σε αυτή την εκπομπή πια. Δεν πειράζει. Μίτσο... Θα πάω στο σπίτι μου, να πάω στο.
0: Αυτό, που, αυτό τώρα για να επεκτείνω αυτό που είπε ο Θανάσης, στο οποίο διαφωνούσα, αλλά τώρα να συμφωνήσω
2: έρχεται,
0: και να το επεκτείνω.
2: Έρχεται,
0: είναι ότι στι εκπομπέ. Το φέρω λίγο σε δικό μου επιχείρημα. Στι εκπομπέ που έχουν βαρεθεί και το λένε, αυτέ να κόβονται.
2: Ναι.
0: Α, δηλαδή, από το να σε ακούω κάθε μέρα να γκρινιάζει και ότι δεν μπορώ άλλο και άντε να περάσει.
2: Τι τραβάω.
0: Και άντε να περάσει άλλο ένα μήνα να τελειώνουμε. Και άντε να έρθει το καλοκαίρι να φύγουμε. Κτλ. Να έχει την λεπτότητα να το λήξει μόνο σου. Θες να σου πω κάτι, επειδή εγώ δεν την παλεύω άλλο. Δεν θα δουλέψω άλλο και αφαιρέστε από τα λεφτά μας. Ή το παίρνει πάνω και για του συνεργάτε.
6: Ναι, γιατί μετά αυτή η κακοδιάθεση ή τα νεύρα, αυτή να... το συχτήρι. Σου βγαίνει και στα ρεπορτάζ και στο λόγο και όταν τσακώνεσαι αυτό. Και... Φαίνεσαι λίγο off duty που
2: ναι,
6: λέμε.
2: Ναι, αλλά όταν υπάρχει και ένα πενταψήφιο στο τέλος του μήνα. Το περιμένεις, ναι, αλλιώς.
6: Πρέπει... Μήπως έχει μειωθεί αυτό το πενταψήφιο τώρα, αυτό.
0: Από πενταψήφιο, όχι.
2: Από πενταψήφιο.
0: Για πες.
5: Ναι, αλλά τηλεφωνία είναι προτεραιότητα.
0: Έλα, Εύα, να μου πάμε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Παλιούση που είναι ο περατέρ στο Γιώργο και στο Λιάκα και μας ακούει. Καλημέρα,
2: καλημέρα σας.
0: Και ο Θράσος, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Και επίσης τα έχωσα και στη Μαρία Κοζάκου.
0: Ναι.
5: Για την τηλεθέαση της Eurovision και είπε ότι δεν κάνετε εσείς ουσιαστικά την τηλεθέαση. Ο κόσμος βλέπει απλά την Eurovision. Και όταν λέει κάνετε υψηλή. Επειδή είπε η Μαρία Κοζάκου ότι μας αφορά η τηλεθέαση. Τώρα λέει στην Eurovision που κάνατε υψηλή τηλεθέαση, σας αφορά. Τις υπόλοιπες 364 ημέρες όμως δεν σας αφορά η τηλεθέαση στην ΕΡΤ και πουλάμε ποιότητα. Κοροϊδεύετε, λέει, τον κόσμο.
6: Προτιμώ τον Δημήτρη Προχθές που το είπε και έκανε πλακίτσα παρά όλο αυτό το καταγγελτικό ύφος.
5: Ήτανε, παιδιά, ναι, πολύ ώρα. Ήταν καταγγελτικός όντως και στο τέλος κατέληξε ότι θα τα λέω μέχρι να φύγω και να πάω στο σπίτι μου στην Τίνο.
2: Έτσι, έτσι. Όσο παιδιά τον έχει ο Αντένας το διαβάστηκε και θα ακούσουμε, φαντάζομαι, διάφορα τέτοια. Φεύγω, θα συνεχίσω, να τελειώνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Προσπαθούν, διαπραγματεύονται τώρα, όχι μόνο ο Γιώργος, όλοι οι παρουσιαστές που μπορούν να διαπραγματευτούν τέλος πάντων, να προσπαθήσουν να κοπούν τα λεφτά όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί σας είπα ότι υπάρχει ένα πλαφόν 30% στα τέσσερα κανάλια. Δηλαδή στο Μέγκα, στον Αντένα, στον Αλφα και το Σταρ που είναι ενός ιδιοκτήτη.
6: Ναι, Δημήτρη, κάτσε τώρα.
0: Προσπαθούν δηλαδή να σώσουν το 30% από αυτούς και τους συνεργάτες, από τον μπάτζετ της εκπομπής τους, στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος έχει αμοιβή τους φυσικά, για να μην κοπούν τα λεφτά τόσο
6: δηλαδή,
0: πολύ.
6: Δηλαδή, Δημήτρη, τώρα εγώ αν ήμουν, είχα το πρωί με, τον Πασά, το χαμόγελο του Θανάση. Okay, και με φωνά. Το κούφιο χαμόγελο. Με τον Φρονιμίτη έξω. Ναι. Λοιπόν, και με φωνάζανε, ρε παιδί.
0: Έξω από τα δόντια.
6: Αυτό θα το είχα και ηχητικό. Λοιπόν, και με φωνάζανε για τη μείωση. Μου λέγανε και Θανάση, παίρνετε 7, τώρα θα πάρετε 3. Αυτή είναι η μείωση.
0: Ναι, 4.
2: Τέσσερα.
6: Δεν δέχομαι.
2: Ναι, πάντως, αν είναι και έχει γίνει και έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο, ας είναι η μείωση σε αυτούς που έχουν υψηλότερους μισθούς και ας μην είναι κόβουμε και ένα δημοσιογράφο του χιλιάρικο από την εκπομπή.
0: Λέει, λοιπόν, σου λέει, γιατί εντωμεταξύ. Ξέρουν πολύ καλά τα στελέχη ότι θα έρθει και σε αυτούς αργά ή γρήγορα η μείωση το 30%. Τώρα όμως έχουν να κάνουν με τους από κάτω τους.
6: Λοιπόν,
0: λέει λοιπόν στο Θανάση που έχει το έξω από τα δόντια την εκπομπή. Άκου να δεις.
2: Έλα,
0: η μείωση πρέπει να γίνει 30% στο κόστος. Πώς το πόσο που κοστίζει το έξω από τα δόντια. Mm-hmm. Τώρα, θέλεις. Εγώ σου έχω μια λύση. Να κάνεις τα 7 σου χιλιάρικα 4. Και να χάσεις έναν δημοσιογράφο. Θέλεις να χάσεις περισσότερους ή να μειώσουμε από όλους ή να απολύσεις εσύ έτσι ώστε η αμοιβή σου να μείνει λίγο παραπάνω και να παίρνεις 5.
6: Εννοείται θα χάσουν οι άλλοι.
0: Εκεί είναι η διαπραγμάτευση που έλεγα και τις προάλλες. Όχι για το Λιάγκα, γενικά.
2: Ναι,
0: όσοι
2: γενικά
0: μπορούν να διαπραγματευτούν, μπορούν. Όσοι άλλοι τους λένε θα γίνει αυτό. Άμα θέλετε, συνεχίζετε υπό αυτές τις συνθήκες εκπομπή. Αν όχι, πούλο.
6: Θα γεμίσουν. Θα γραφούν κιόλα. Με αφορμή αυτό που ο Γιώργος το πάμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Πάντως.
2: Θα γεμίσουν οι εκπομπές από του χρόνου από ρυπαντικά και κρέμες κάθε 5 λεπτά. Ρεπορτάζ και εμπορικό θα είναι.
6: Να δει με τι ενέσει. Παντού θα το βλέπει.
0: Αυτό που λέμε ότι η τηλεόραση πεθαίνει δεν είναι πια κινδυνολογία.
6: Πέθανε βασικά.
0: Ισχύει πλέον και πώς ισχύει, πώς το βλέπει αυτό από τα λεφτά. Δεν έρχονται πια λεφτά γιατί τα λεφτά πηγαίνουν στο digital. Δηλαδή η εταιρείες διαφημιστικές πληρώνουν πια το digital και όχι. Αφαιρούν λεφτά από το budget της τηλεόρασης στο διαφημιστικό και το βάζουν στο digital. Οπότε και πραγματικά και πρακτικά η τηλεόραση πεθαίνει.
6: Δεν μπορώ να πω το όνομα για μια καμπάνια τώρα στην εταιρεία που είναι εκεί. Είχαν μια influencer.
0: Δεν το όνομα, για όνομα.
6: Όχι. Ναι. Λέω για τους είχα μια influencer και μια παρουσιάστρια για κάτι παπούτσια.
0: Και προτίμησαν την influencer.
6: Όχι, δεν προτίμησαν την influencer, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η influencer. Την προτίμησα στο τέλος, διώξαν την παρουσιάστρια και πήρε 30% πάνω από αυτά που ζητήσει η παρουσιάστρια. Εκεί καταλαβαίνεις, φίλε, ότι όταν στον άλλον δίνουν.
0: Ότι δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα προβολής.
6: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν είναι και φούσκα όλο αυτό που λέμε. Δηλαδή, για να πάει μια εταιρεία να τα σκάσει, δεν είναι ότι τη γυάλισε ο Ντίκα το Παύλο Ουγγαρέζο. Έχει διαπιστώσει ότι από εκεί έχει να λάβει πράγματα.
0: Έλα, Βάνα, κάτι έλεγες.
5: Ήθελα να πω ότι όλο αυτό, δηλαδή η μείωση του μπάτζετ, το γεγονός ότι δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας της τηλεόρασης σε αυτά τα τέσσερα κανάλια που αναφέρεις να διαπραγματευτεί μια άλλη πρόταση και να πάει στον διευθυντή και να πει: έχω και άλλες προτάσεις ως διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Δεν μπορεί, δεν γιατί έχουν κάνει επίσης άλλη μια συμφωνία γιατί... να μην χτυπάνε τους, ο ένας τον άνθρωπο του άλλου. Και έτσι τα ακριβώς, μόνα κανάλια που μπορούν να έρθουν με προτάσεις, γι' αυτό δεν ακούτε ρεπορτάζ τηλεοπτικά που να αφορούν κανένα άλλο κανάλι εκτός από το Open, το Sky και την κρατική.
5: Και την
0: μόνο αυτά τα τρία κανάλια μπορούν να χτυπήσουν ανθρώπους. Όλοι οι άλλοι μεταξύ τους έχουν συμφωνήσει να μην χτυπάνε για να μην έχουν, να μην ξεμυαλίζονται οι άνθρωποι τους, να μην έχουν άλλη πρόταση και να υποκύπτουν στο μισθολογικό καθεστώς που θα τους επιβάλλουν τη νέα σεζόν.
6: Εγώ συμφωνώ πάντως.
5: Το πρόβλημα σε αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και ο κάθε επαγγελματίας που δουλεύει στο κάθε κανάλι από αυτά τα τέσσερα, που δεν έχει τη δυνατότητα λοιπόν να μεταφερθεί σε ένα από τα υπόλοιπα κανάλια και μπορεί να κάτσει σε ένα κανάλι απλά για βιοποριστικούς λόγους, δεν έχει κίνητρο να κάνει καλύτερη τηλεόραση. Άρα, εφόσον θέλουμε να βελτιώσουμε τη τηλεόραση, τώρα εγώ κάνω αυτή τη σκέψη. Πώς θα βελτιωθεί όταν ένας άνθρωπος δεν πολυψύνεται να μένει σε ένα κανάλι?
6: Μα η τηλεόραση.
5: Για με όρεξη, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Εσύ που λες ότι συμφωνείς με 3%, δηλαδή θέλεις να σου κάνουν μείωση 3% εσένα?
6: Θα σου πω, θα μου κάνουν έτσι καλύτερα.
0: Αν σου κάνουν, συμφωνείς?
6: Ήδη μου έχουν κάνει.
0: Ρε Θανάση, μην τα αλλάζεις το θέμα.
6: Ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνείς δηλαδή από εκεί που παίρνεις 1000 ευρώ να παίρνεις 700 από τον επόμενο μήνα? Είσαι okay με αυτό?
6: Θα πονέσει πιο πολύ σε μένα γιατί από την αρχή είμαι αδικημένος.
0: Άστο αυτό. Συμφωνείς γιατί? Δεν καταλαβαίνω γιατί συμφωνείς να σου μειώθουν τα λεφτά.
6: Δεν είπα αυτό.
0: Αυτό είπε. Συμφωνώ με το πλαφόν του 30%.
6: Θέλεις να σου πω, ναι, να σε αναλύσω?
0: Εξήγησέ μου. Δεν καταλαβαίνω πώς θέλεις εσύ να σου κοπούν 300 ευρώ από το μισθό σου, αν παίρνεις 1000 ευρώ.
6: Δεν είπα να μου κοπούν, αλλά από τη στιγμή που θα κοπούν σε όλους,
0: ναι,
6: συμφωνώ να κοπούν και σε μένα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ για μένα και για την Μπούκα.
4: Ούτε εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως εννοείς
0: πολύ
4: ότι,
0: αυτό
4: ότι ουσιαστικά είναι άλλο να κόψουν αυτό που είπε και ο Βασίλης?
6: Για αυτό θέλω να πω, αλλά δεν με αφήνει. Αυτό θέλω να πω. Να υπάρχει ισοτιμία στις μειώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Να
0: τι λες ρε Θανάση, ένας που παίρνει 10 χιλιάρικα και θα παίρνει 7. Είναι ίδιος με σένα που παίρνεις 1000 και θα παίρνεις 700 ευρώ?
6: Όχι, εμένα θα με αφήσει τα 1000.
0: Όχι, και 30% είναι, σου λέω, σε όλους. Και εσύ λες συμφωνείς.
6: 30% πρέπει να γίνουν στα μεγάλα συμβόλαια.
0: Πες το αυτό. Άλλο είναι αυτό που λες τώρα.
4: Εκεί καταλήγουμε. Γιατί το ίσο δεν είναι το δίκαιο.
6: Ναι, δεν αντιλέγω.
2: Εμάς μπορεί να μας φάει και εντελώς.
6: Απλά με πήρε από τα μούτρα και αγχώνω από τα μαφώνα.
0: Σε παίρνω από τα μούτρα γιατί λες κάτι παράλογο. Λες κάτι παράλογο. Αποκλείεται να παίρνεις 1000 όλα και όλα. Υποθετικά έτσι, δεν ξέρω πώς θα παίρνεις. Και να είσαι και με τα 700. Κανένας άνθρωπος δεν το θέλει αυτό.
4: Όχι, ουσιαστικά καταλήγουμε.
0: Ακόμη και για τον άλλον.
4: Στο πάει στα
0: μεγάλα.
6: Εγώ πάντως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καργά να γίνουν πιο σωστά τα κοψίματα. Δεύτερον, η τηλεόραση έχει αλλάξει ήδη. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Έχει αλλάξει ή πεθαίνει?
6: Ναι, δεν είναι ότι πεθαίνει. Ξέρεις τι είναι, γιατί που λένε, είπε τώρα η Ευάνα ότι δεν έχει αφορμή να κάτσει τηλεόραση να δουλεύει για αυτήν.
5: Κίνητρο, κίνητρο. Παιδιά, όχι.
6: Ναι,
5: δεν έχει τη χαρά, ρε παιδί μου, την όρεξη σου. Όχι, δεν μιλάω για όλου έτσι. Μιλάω όμω ότι με αυτή τη συνθήκη,
0: ναι,
5: που περιέγραψα.
6: Οι διευθυντάδες, ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του καναλιού έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια τι θα κάνει. Θα το κάνει ψηφιακή πλατφόρμα. Απλά τα πράγματα. Βλέπουμε σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, τα κανάλια γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Ήδη θα διτικοποιηθούν τελείως, θα είναι πλατφόρμες, θα πληρώνεις και θα βλέπεις το πρόγραμμά σου.
0: Μάλιστα.
6: Αυτή
0: σε ευχαριστούμε, Ευάνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ευάνα.
5: Καλημέρα.
7: 104,6 My Radio.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέα. Οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης.
9: Ο καιρός σήμερα.
4: Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
16: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα σας, Amanda Foodie.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, εντάξει τώρα, ναι.
1: Υπάρχει διάθεση, υπάρχει ανανέωση.
2: Είμαι στεναχωρημένος πολύ.
1: Α,
2: περίμενα πώς και πώς το Final Four να κάτσω να δω και εγώ που δεν βλέπω. Για να γουστάρω, ρε παιδί μου, να είναι Ολυμπιακός μέσα, να είναι Παναθηναϊκός μέσα κτλ. Τώρα και από πλευράς δηλαδή ψυχαγωγίας είναι κακό που λείπει ο Παναθηναϊκός, να το πω και έτσι. Θα άλλο. Τώρα μιλάω για τους υγιείς φιλάθλους, δεν μιλάω για σένα, Μάντα. Ναι, άλλη καζούρα θα κάνουμε να πούμε άμα ήταν μέσα και Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
2: Και άλλη τώρα. Για τους υγιείς, ξαναλέω, ούτε να τσακωνόμαστε.
3: Θα κάνουμε καζούρα, μη στεναχωριέσαι. Άμα σου λείπει αυτό, μην αγχώνεσαι.
2: Θα γίνει καζούρα. Ξέρεις τώρα τι έχουν ξεκινήσει αυτοί οι πορωμένοι. Και λένε οι Ολυμπιακοί. Θα χάσουμε, λέει, από τον ημιτελικό. Σιγά μην το πάρουμε. Ξέρεις, για την αντίστροφη ψυχολογία, κατάλαβα.
1: Ναι. Είχα μια φίλη στο σχολείο που είχε γράψει 19,9 και έβγαινε από την αίθουσα και έλεγε.
2: Τον ήπια.
1: Δεν πέρασα.
2: Ναι.
1: Υπήρχε πάντα. Δεν ήξερα τίποτα, ρε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Όλοι έχουμε ένα τέτοιο άτομο στο σχολείο.
4: Μισητή κατηγορία ανθρώπων.
2: Ναι.
4: Μισητή.
2: Ναι.
3: Όχι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα γίνει καζούρα. Θα τα πάμε καλά σε αυτό.
2: Μα αυτός ήταν ο Βάιος ο κολλητός μου, του οποίου του είχα και αδυναμία. Και μου είχε ζητήσει και εισιτήριο. Βέβαια με τούμπαρε χτες, γι' αυτό σε πειράματα τηλέφωνο. Γιατί του είχα πει, εφόσον το έκανες αυτό με την αντίστροφη ψυχολογία και όταν είχαμε κάνει το 2-0 επί της Βαλένθια, έλεγες, το πήρατε, το σηκώσατε, κλασικός τράκης κτλ. Τώρα λέω, τι θες και εισιτήριο τώρα από μένα.
1: Α, όχι.
2: Από μένα που με κορόιδευες θέλεις εισιτήριο. Κάτσε να το δεις από το σπίτι σου.
1: Yes.
2: Τελικά με τούμπαρε και πήρα την άμα να τη ρωτήσω, αλλά έχουν κλείσει τα πάντα.
1: Yes.
2: Σιγά μην έβρισκα. Έλα, Μάντα.
5: Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει να νικήσω τον Σάρας.
2: Αυτό τη Φενέρ.
5: Εγώ αυτό θέλω.
2: Ναι.
5: Θέλω τον Σάρας να κλάψει.
2: Να κλάψει. Μάλιστα. Έλα, Μάντα.
5: Ναι. Τη μούρη κάτι και να κλαίει.
3: Πάντως, ναι, τώρα λένε οι μεν ότι αυτό δεν θα περάσετε από τον ημιτελικό. Ότι μέχρι εκεί θα είναι και η επιτυχία θα είναι άντε να περάσει το ημιτελικό, να πάτε τελικό. Και οι δε λένε εσύ το βλέπεις από το καναπέ.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε υπάρχει αυτό το πείραγμα.
2: Το πείραγμα, ναι.
3: Ας πούμε. Ναι. Και φαντάσου τώρα.
2: Όχι,
3: να γίνει
2: μα εγώ σου είπα για την τρίτη κατηγορία. Την τρίτη κατηγορία αυτών που θέλουν να το πάρουν και λένε δεν θα το πάρουμε. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Που λέει θα χάσουμε τον ημιτελικό. Και εδώ που φτάσαμε, πολλοί είναι. Ενώ μέσα τους λένε να το πάρουμε, Παναγίτσα μου, μες στο σπίτι τους.
3: Ναι, και εδώ πολλοί είναι. Εντάξει, δεν είναι πολλοί. Είναι αυτό το προβλεπόμενο, ας πούμε. Πρώτος είσαι, δεν θα πας στο Final Four.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, μην έχετε το άγχος του μετά και να εκφράζεστε για τη στιγμή που είμαστε. Είσαι σε μια στιγμή, ξέρει έναν αγώνα μπροστά, θες να κερδίσεις. Όποιος οπαδός και να είσαι. Τι μου λες να χάσουμε.
2: Γιατί με έχει τσαντήσει η Εβάνα και ο Θανάσης.
1: Α, όχι, Αμάντα, please.
2: Το πολύ είναι σημαίνει καλά είμαι ευχαριστημένος. Αυτό εννοώ πολύ είναι.
3: Και φαντάσου τώρα τι θα γίνει όταν θα συμβούν όλα αυτά.
1: Τι θα γίνει.
3: Και θα έχουμε δηλαδή, θα έχουμε και δεδομένα. Τι θα λέει ο ένας για τον άλλο.
2: Τι ώρα είναι την Παρασκευή ο ημιτελικός, την Παρασκευή δεν θα είναι.
3: Την Παρασκευή είναι 6 ώρα, ναι, είναι ο πρώτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ και μετά στις 9 είναι ο δεύτερος.
2: Α, γι' αυτό έβαλε ο κουμπάρος μου το να κόψουμε την τούρτα του Μιχάλη, το βάλε το βράδυ, για να δει το απόγευμα τον ημιτελικό.
5: Ναι, βέβαια. Δει.
3: Τι ώρα τον έχει βάλει.
2: Στο Μεξικάνικο στις 9, σας περιμένουμε όλους. Θα κεράσει ο
3: κουμπάρος. Στις 9, δεν θα δει.
2: Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, έχει φάει τέτοια παντόφλα όλη την εβδομάδα που νομίζω ότι το έχει ξεχάσει το φαναλφό.
4: Δεν είναι λίγο αργά 9 η ώρα για παιδικό
2: πάρτι. Ποτέ δεν είναι αργά για παντόφλα.
4: Μωρέ,
2: παιδικό πάρτι. Θα μας κεράσει φαγητό η Νονή και ο Μιχάλης που έχει γεννήθει.
4: Το παιδί δεν θα είναι.
2: Το παιδί θέλει.
5: Δεν
2: έχει πάρτι, εμείς θα είμαστε.
5: Η Νονή
2: και οι γονείς και το παιδί.
5: Σάββατο, γιατί δεν βγαίνετε Σάββατο.
4: Ένα βραδινό φαγητό είναι καλά.
2: Ό,τι πει Φρόσο, παιδιά. Final Four σημαίνει F, Φρόσο, Four. Έτσι, δεν είναι final, είναι Φρόσο.
4: Συμφωνώ εγώ με αυτή την προσέγγιση. Go Φρόσο.
2: Go Φρόσο. Go Φρό.
5: Go Φρό. Άκουσε εδώ τι είπε η πτέρυγα. Συμφωνεί.
2: Άκου την πτέρυγα που θες να πάμε και στο Cape Sunio. Η Βασιλική θέλει να πάμε όλοι μαζί στο Cape Sunio,
5: να
2: ξέρει.
5: Δεν πάμε. Έλα.
2: Όχι, εσύ, άμα τα μιλες, ναι. Εσύ είσαι με την άλλη, με αυτούς εδώ, τους παρασάνταλους. Αυτή η πτέρυγα των Minions. Θανάσης, Κατερίνα, Αμάντα.
4: Εγώ θεωρώ.
5: Θα περάσουμε ωραία.
1: Έχει υπάρξει θεωρία.
2: Εγώ.
5: Έλα, μωρέ, τι θα πάθεις.
1: Πολλά μπορεί.
5: Κοίτα, την ηλικία του εφράγματος την πέρασε, οπότε τσίλα.
4: Όσο και αν το φοβάσαι, πολλές φορές αυτό που φοβόμαστε είναι ακριβώς μας δείχνει ο φόβος μας προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Είναι δύο τα τεινά. Ή ο φόβος φυλάει τα έρμα, ή ακριβώς μας δείχνει τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Ίσως πρέπει να τη διεκδικήσεις.
5: Θα περάσεις τέλεια, ρε, και δεν το έχεις ξέρει.
4: Επίσης, το Σούνιο, μόλις μας διαολοστείλεις, πήραμε το μαξάκι και μας φύγαμε.
5: Και εγώ και φίλοι στο Σούνιο θα περάσουμε ωραία.

0: Πάμε μόνο το Muppet Show.
1: Πάμε, έλα. Mm. Όπως είμαστε.
0: Έλα.
1: Κλείσε, Βασιλική.
2: Και τώρα που είπε να προσεγγίσουν οι φίλοι του Δία της Θαλάσσης, ξέρετε τι σκέφτηκα, ότι πόσο... Τι φαντασία μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τους τρόπους που μπορεί να έχουν φανταστεί αυτές τις μέρες διάφοροι...
0: Για να βρουν εισιτήριο,
2: Για να βρουν εισιτήρια και να μπορέσουν να πάνε στο Final Four.
0: Τους είπα το πρωί αυτό που συζητούσαμε χθες για τον security που θα πάρει και που θα πληρώσει και λεφτά. Επίσης τους είπα για τον παρουσιαστή που θα πάει με οπερατέρ, το βρήκαν οι μάπες βέβαια. Θα πάει να κάνει το βοηθό του οπερατέρ για να μπορέσει να δει λίγο match.
2: Πραγματικά,
0: Παίρνω πίσω την παντόφλα του κουμπάρου μου, λέει έχει αγώνα την Παρασκευή, δεν είχα ιδέα. Άρα τελικά δεν την έφαγε. Δεν ήξερε ότι είχε αγώνα.
3: Έγινε, σε πιστέψαμε.
0: Γεια πες.
2: Έχει τελικό, είναι ημέρα τελικού σήμερα, έχει τελικό Europa League. Θα ξέρουμε τον έναν πρωταθλητή Ευρώπης σήμερα το βράδυ. Στις 10 στην Κωνσταντινούπολη είναι το Freiburg Aston Villa, διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
2: Σας ακούω εδώ και τώρα. Ποιος?
0: Freiburg Aston Villa. Να σου πω και κάτι, να αποκτήσει και κάποιο νόημα το γεγονός ότι απέκλεισε την Νότιγχαμ, την ομάδα του ομίλου.
2: Ναι.
0: Άμα σωστό, το πάρει, σωστό. Να πούμε ότι μας απέκλεισε ο πρωταθλητής, αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό του.
2: Σωστό. Συμφέρει και τον Ολυμπιακό, σωστό.
0: Συμφωνήσαμε όλοι. Είναι και του κουμπάρου μου του Βασίλη, του άλλου, του Σουηδού. Η ομάδα σας.
2: Του Βασίλη του Νικήτα.
0: Του Έλληνο Σουηδού. Ναι, ο Βασίλης ο Νικήτας ο κουμπάρακος. Ναι.
2: Τον είχε στεναχωρήσει ο Ολυμπιακός που είχε αποκλείσει την Αστον Βίλα. Τώρα σχάρι δεν πειράζει.
0: Δεν το θυμάται αυτό καθόλου. Ο Βασίλης ο Νικήτας είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος.
2: Αποκλείεται.
0: Βλέπει μόνο μπροστά, πίσω δεν θυμάται τίποτα.
2: Δεν νομίζω να μην το θυμάται
0: δεν
2: αυτό.
0: Δεν το θυμάται πολύ.
2: Θα το θυμάται νομίζω και για όλη τη ζωή.
0: Όξο.
2: Και.
1: Μία ήττα έκανε στην Ευρώπη η Αστον Βίλα με τον Ολυμπιακό.
2: Πραγματικά μία ήττα έχει κάνει στην Ευρώπη.
0: Παιδιά, ηρεμήστε τώρα, δεν τα θυμάται αυτό ο Βασίλης.
2: Οπότε ναι, θέλει.
0: Ο Βασίλης ο Νικήτας δεν τα θυμάται. Και μαζί του όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε.
1: Καμία, ναι.
2: Ξέρετε τι άλλο θα έχουμε να θυμόμαστε και θα θυμούνται και θα το γιορτάσουν τώρα όλο αυτό το διάστημα οι φίλοι της Arsenal. Είδαμε και την Anne Hathaway να το γιορτάζει. Η Arsenal πρωταθλήτρια και επίσημα.
1: Μπράβο.
2: Αυτά τα πράγματα.
0: Η Anne Hathaway είναι Arsenalίτισσα.
1: Όχι, είναι ζευγάρι με τον Trossard.
0: Τι είναι αυτός?
1: Παίχτης της Arsenal.
0: Αυτό δεν είναι ρούχα, ρε. Τροσάρντ, βρακιά δεν
1: είναι. Αυτά είναι.
0: Α, καλά.
2: Είναι Arsenal. Συνέχεια με αυτή τη φανέλα της Arsenal τριγυρνάει και τραγουδάει. Η ομάδα του Αρτέτα λοιπόν και επίσημα.
0: Αρτέτα τον έλεγε.
2: Τον προπονητή.
0: Τον Αρτέτα.
2: Στην κορυφή της Πρέμιερ 22 χρόνια μετά.
1: Χάσαμε το ανέκδοτο να πούμε.
0: Θανάσης είναι Τσέλσι, εντάξει, δεν θέλει και το καταλαβαίνω. Πάμε.
1: Χάσαμε το ανέκδοτο να μου κορυδεύαμε την Arsenal τόσα χρόνια. Τώρα
0: 22 χρόνια, μάνε.
1: Γάμο. Το 14ο μάτι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Αγγλίας. Έφερε γουράκι Hathaway.
2: 14 εκεί, 14 και εδώ. Επίσης ο Κριστιάνο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Στην έκτη του συμμετοχή, η έκτη συμμετοχή στην καριέρα του, ανακοίνωσε η Πορτογαλία την αποστολή. Οπότε
1: θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ για τρεις τρομερούς παίχτες. Ρονάλντο, Μέση, Νεϊμάρ.
0: Πόσο χρονών είναι ο Ρονάλντο?
1: 39, 40.
0: Όχι ρε.
1: Ναι ρε.
0: Ναι.
2: Νομίζω έχει 40.
0: 40.
1: Σε 41 πάει.
4: Παιδιά, είμαι εγώ 34 τώρα να μην είναι και ο Ρονάλντο.
0: Πάει και αυτό, σύντεψε.
1: Μα πώς
0: και ήθελα να σε είχα και αξιώσει εσένα.
4: Καλά, παλάβω σε.
0: Σε πα την άλλη πάντα την τελικά σε χρησιμοποιήσουν. Εσένα μην κάνω να χρησιμοποιήσουν. Που σου λέω τόσο καιρό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Καλά.
1: Είναι και άλλοι 40 άρεδε από να πάει και ο Τιάγκο Σίλβα λέει στη Βραζιλία 41.
0: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
1: 41.
0: Καλό.
1: Ο καλύτερο αμυντικό.
0: Έλα ρε. Καλύτερο το Βόκολο.
1: Το Βόκολο. Από Βόκολο κανεί δεν ήταν μεγαλύτερο. Τόσο αργό.
2: Το Λεωνίδα. Φοβερό Κριστιανό, φοβερό αυτό που κάνει, γιατί πραγματικά διεκδικεί και τρόπο.
0: Εγώ από τα λίγα που ξέρω από τα πρωινά που συζητάμε, όχι στα αθλητικά, ο Θανάσης είναι για τα αθλητικά και εσύ, είναι ότι παίζει και με αξιώσεις, γιατί κρατάει το σώμα του σε καλή
2: αυτό
0: κατάσταση. Δηλαδή δεν παίζει ως σαραντάρης. Παίζει
2: αυτό
0: ως...
2: ακριβώς.
1: Έχει άλλοι 33 ναι, νομίζω είχαν πει εξετάσεις ότι είναι το σώμα του. Ναι. Είναι πολλά χρόνια.
0: Το κρατάει το μηχάνημα στην αιχμή του, ας πούμε.
1: Ρε Σιαμάντα, για βοήθα μου όμως λίγο. Δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Με Αλ Χιλάλ δεν έχει κατακτήσει τίποτα.
0: Αλ Νάσερ.
1: Αλ Νάσερ που παίζει εκεί.
4: Τι να πάρει εκεί κάτι τώρα.
0: Να πάρει το χαλουάλια σου άλλα.
1: Ένα σου λέει ρε παιδί μου ότι είσαι ο Χριστιανό Ρονάλντο και 3 χρόνια εδώ.
0: Τελείται. Καλά, δεν μπορεί ένα παίκτη. Άλλοι 10 παίζουν.
2: Ένα.
0: Και εγώ προσπαθώ μόνο μου εδώ πέρα. Έχω μπλέξει μέσα να πούμε του κακομίριδε.
3: Ναι, αλλά από σένα περιμένουν, έτσι, και από τον Ρονάλντο.
0: Δεν μπορώ να ανεβάσω εγώ τα νούμερα μόνο μου. Βλέπετε, είστε βαρύδια. Το κατεβάζετε κάτω το πράγμα.

0: αφήσουμε, να σε αφήσουμε.
1: Όχι, καθίστε έτσι κι αλλιώ δεν έχω τίποτα να κάνω.
2: Ναι, μωρέ.
3: Ό,τι είναι τώρα.
2: Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε.
1: Κι εγώ παρέα θέλω.
2: Αυτό.
0: Είναι πιο ωραία στην καταστροφή να έχει και φίλου.
1: Σωστό, σωστό. Μπράβο, Θανάση. Στην κατρακύλα για να ο ένα λειτουργεί ω μαξιλαράκι για τον άλλον.
0: Βέβαια. Πέφτει πάνω μου, πέφτω εγώ μετά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχω χιλιά, βοηθάει.
1: Έλα, Ευανέλη.
4: Και στις 9.30 σήμερα έχει ο Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα Champions League.
1: Τι είναι αυτό πάλι το Μπαρσελονέτα, μικρούλα Μπαρσελόνα με 6 παίκτες.
2: Ναι, είναι μικρή.
4: Τίκι τίκι.
1: Τι είναι αυτό. Έλα να το ταΐσω
4: μόνο.
1: Έλα μπορεί να το ταΐσω. Τι είναι.
4: Ναι, είναι Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί παρόλα αυτά στο Final Four της Μάλτας.
1: Τι άθλημα είναι αυτό.
4: Πόλο.
1: Α, Μπαρσελονέτα είναι κοινή παραλία της Μπαρσελόνα.
3: Ναι, είναι περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
3: Αυτή, δηλαδή υπάρχει ομάδα και Μπαρσελόνα και Μπαρσελονέτα ή μόνο Μπαρσελονέτα.
0: Έχουν δώσει το όνομα της παραλίας, μωρέ.
1: Είναι σαν να λέγεται, ρε παιδί μου, Παμπυραϊκός, λέω μια βλακία, και Φρεατίδα.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δύο ομάδες, δύο ομάδες διαφορετικές.
4: Το έθεσες πολύ όμως.
2: Σαν λέγεται Σχοινιάς.
1: Διονύση.
3: Λούτσα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Οι μάπες κατάλαβαν πάνω κάτω τι.
2: Ναι, μωρέ, ομάδα καπέ.
1: Εκεί στην Μπαρσελονέτα τώρα, όσοι ξέρει κανένα από Βαρκελόνη.
3: Μια φορά έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Εκεί δεν είναι η Λαράμπλα. Στην Μπαρσελονέτα είναι.
0: Λαράμπλα, όχι.
3: Όχι. Άλλη περιοχή νομίζω.
1: Όχι, η Λαράμπλα είναι εκείνη.
0: Ο μεγάλο δρόμο. Ο εμπορικό δρόμο.
1: Όχι.
3: Δεν είναι στην Μπαρσελονέτα.
1: Είναι μια όχι προβλήτα. Είναι μια ξύλινη σαν γέφυρα που πηγαίνει στην παραλία.
0: Πηγαίνει πηγαίνει προς την πλάζα Καταλούνια. Δεν λέγεται όμως Ράμπλας.
3: Ναι, Λα Ράμπλα είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος πεζόδρομος.
1: Ξύλινος.
3: Αλλά δεν είναι παραλιακά, ναι.
1: Α, δεν είναι
0: ο πεζόδρομος είναι με τα μαγαζιά. Με τα μαγαζιά στη μέση που έχει και του street artists στη μέση. Είχε και το διάσημο μέση αυτών που έχει.
3: Καλά, τώρα διαβάζω. Δεν είναι και τόσο μεγάλη. 1,2 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι πολύ ωραία η Βαρκελόνη.
1: Η Μπαρσελονέτα. Λες.
3: Όχι, η Λαράμπλα.
1: Αφού στο
3: αυτή λεωφόρο.
0: Είναι πολύ ωραία πόλη η Βαρκελόνη. Έχω περάσει τέτοια.
1: Μάστα. Έλα, άματα μου.
2: Όλο Ζάρα θα έχει κοιμηθεί.
4: Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα.
0: Φλαμέγκο, Βασιλιά, στο χαμό σα πάω.
1: Φλαμέγκο στην.
3: Το Φλαμέγκο είναι τη Ανταλουσία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά έχει πολύ ωραία στέκια.
1: Έβαλε πάλι δικά σου.
2: Ψάχνουμε εμεί και εγώ το Φλαμέγκο.
0: Παιδιά τη Σεβίλη είναι το Φλαμέγκο.
1: Μέσα τα χωμαχίε.
0: Δεν μπορεί εδώ στη Ράμπλα, εσύ δεν έκανε παραλία. Την έκανε να πούμε θυμό.
1: Ρώτησα, εγώ ρώτησα. Εγώ δεν το είπα σαν και σένα.
0: Εγώ με μειώνετε πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Θα φύγω να δω μετά τι θα κάνετε.
1: Μα μας έβαλες μέσα ταγκό, έβαλες Φλαμέγκο.
0: Μα Φλαμέγκο έχει.
1: Χαλιγκάλι έβαλες.
0: Χαλιγκάλι.
1: Έλα.
4: Κλείσε και εσύ. Με Αγγλία σας αφήνω, με Αγγλία και φοβερά πράγματα. Έχει τη δημητική της τώρα με αυτά που γίνονται. Πρωτοφανή πρωτόγνωρα, σοκ.
0: Τι έγινε.
4: Η Southampton.
1: Α, ναι.
4: Αποκλείστηκε από τα playoffs της Championship. Δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο.
0: Άκου, μη τσακού.
4: Γιατί λέτε, ρε παιδί μου, επειδή σήμερα λέμε για εφάνταστους τρόπους και για.
1: Πρόσεξε, δεν θα πεις διότι. Θα
4: πω πράγματα που μπορεί να γεννεί στο μυαλό μου.
1: Θα πω. Πρόσεξε, θα πεις όμως διότι. Εγώ έχω μία αγάπη στο Southampton, διότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που με δέχτηκε. Πριν πάω στο LSE και επειδή έχει παραλία. Εγώ γιατί είχα κάνει δέτηση στους άνθρωπους, γιατί είναι παραλία, ήθελα να έχει θάλασσα και έχει σήμα το χλάρο, παιδιά, αυτό το πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, άσχετο και σχετικό.
0: Οι Άγιοι.
4: Έτσι λέγονται.
1: Όχι καθόλου. Το Φάληρο, το Φλίσβο. Δεν έχω εγώ με το
2: Πειραιά. Ωραία. Αυτοί τώρα είπαμε τι ψάχνουμε να βρούμε, γιατί υποβιβάζονται.
0: Θέλω να μου βρείτε τον λόγο που τους απόκλεισαν.
2: Α, ωραία. Εγώ θα πω κάτι.
0: Η Ομοσπονδία, έτσι.
2: Ναι.
0: Σοβαρό.
2: Εγώ θα πω κάτι τυπικό. Για οικονομικά χρέη, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν είχαν τις εμφανίσεις τις σωστές.
0: Όχι.
4: Πρέπει
0: να βγει ένα παιδί και το κορίτσι.
4: Για
0: Βρυσίδη.
4: Ναι.
0: Αμάντα, πες τους.
1: Δεν είχαν αρκετούς παίκτες.
4: Όχι. Αποκλείστηκε η ομάδα γιατί κατασκόπευε την προπόνηση της Middlesbrough. Αντίπαλης ομάδας που ετοιμαζόντουσαν να παίξουν τώρα στα playoffs.
3: Τι λες,
4: και λόγω αυτού.
0: Εσπινάζει.
4: Ναι, λόγω κατασκοπίας δηλαδή.
1: Περίμενε,
3: να σε ρωτήσω, Αμάντα.
1: Έλα, ναι, Κατερίνα, ναι.
4: Την απέκλεισαν.
3: Πώς τους κατασκόπευε αυτό. Δηλαδή. Είχαν βάλει καμερούλα.
1: Και πώς τους πιάσανε, τους κατασκόπους.
4: Πιάστηκε ένας αναλυτής, ας πούμε, της ομάδας, ένας τρόπος έτσι
1: ναι.
4: Αυτό, να είναι σε ένα λοφίσκο και να παρακολουθεί την προπόνηση.
1: Τι λες, εμά.
0: Παιδιά, είναι στρατηγική.
4: Έχουν γίνει διάφορα υπέροχα πράγματα.
2: Σε ένα λοφίσκο.
4: Ναι.
0: Έχω γίνει πολλές φορές αυτό.
1: Όπως ξέρεις που παρακολουθούσε το τιμάχη του Μαραθώνα.
2: Από το θρόνο.
1: Την αυγή της Σαλαμίνα.
4: Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και συγκεκριμένο όριο. Δηλαδή, επειδή μεσολαβούν 72 ώρες μεταξύ των αγώνων, αυτό ας πούμε απαγορεύεται. Είναι υπέροχο όλο. Άμα κάτσεις,
1: μα μπορεί να κάτσει ο κατάσκοπος και να δει το ματς, αλλά δεν μπορεί να δει την προπόνηση. Εκεί είναι το κόλλημα.
2: Και το ζώο το πιάσανε πάνω στο.
4: Γιατί είναι η προετοιμασία.
0: Υπήρχε παλιά ο αστικός μύθος, δεν θα πω τώρα ομάδες και ανθρώπους, ότι κάποια ομάδα κάποτε είχε βάλει έναν δικό της γυμναστή σαν φροντιστή στην άλλη ομάδα να βρει δουλειά. Και πήγαινε αυτός, σφουγγάριζε και άκουγε. Και τα μετέφερε.
1: Ναι, έκανε ολυμπιακός.
4: Είναι κάτι πάντως που για πρώτη.
1: Εννοείται. Καλά.
0: Δεν είναι ελληνικό.
1: Ποιος άλλος θα την είναι καθαρίστρια.
0: Έχω πολλούς φρουρούς.
1: Σωστά.
2: Με κυρία της καθαριότητας μου έχει τύχει σε δουλειά πριν τα τηλεοπτικά που ήμουνα. Ήτανε μια κυρία, τη βλέπαμε συνέχεια. Ρε παιδί μου, για κατούριμα θα πήγαινες εκεί. Στη φωτοτυπία θα πήγαινες εκεί.
1: Που έκλεβε τα λεφτά του παρουσιάστρια.
2: Όχι, πριν τα τηλεοπτικά, λέω, σε μια εταιρεία που ήμουνα. Ήταν η κυρία της καθαριότητας. Την έβλεπες παντού. Δεν πολύ καθάριζε. Μόλις σε έβρισκε, ακούμπαγε κάτω τη σφουγγαρίστρα. Και με τα πολλά μάθαμε ότι δούλευε και δεν δούλευε στην καθαριότητα. Ήτανε το μεσημεριανό ραπόρτο του Προέδρου.
0: Ο ρουφιάνος του.
3: Σαν δεν ντρέπονται.
2: Πήγαινε, ας πούμε, και έλεγε: ο Ουγγαρέζος σήμερα έφυγε μισή ώρα νωρίτερα. Η Μπούκα σήμερα έφερε το παιδάκι της στο γραφείο και το είχε μέσα κρυμμένο.
1: Λες ο Γεωργάκης που του λείπει ένα χρωμόσωμα να είναι το, το ραπόρτο του Προεδρού.
2: Σας ανάβει φώτα.
1: Ή ο Ντίνος ο καφετζής. Γι' αυτό έχει ο Ντίνος ο καφετζής που έρχεται συνέχεια εκεί που δεν τους παίρνουν και κάθεται και.
0: Ακούει.
1: Ακούει και γελάει και καλά.
0: Αυτό να προσέχει, φίλε. Που δεν είναι φίλοι σου και έρχονται και συμμετέχουν.
2: Βιτρίνα ο καφέ του Ντίνου.
1: Μα είναι και μισθολόγιο. Και λέμε από πού και σου είναι μισθολόγιο ο Ντινάρας. Λέει κάνω καλό καφέ. Τι καλό καφέ κάνεις, δεν είναι το σωρό καφέ, ποιος είσαι.
0: Και μετά αναρωτιόνται και εγώ, πες, μα πώς το έμαθε τη σκαλέτα μας το θέμα η αλεγόμπη.
3: Δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Πρέπει να πηγαίνεις έτσι.
2: Στον κόλλο σου
3: κάνει.
1: Ενώ εμείς που θέλουμε να πάρουν να δώσουμε τη σκαλέτα, μας την κλέβουν από τον αέρα. Δεν μας την έχουν. Που τη δίνουμε κιόλας.
0: Αχ.
1: Μα προβλημάτισε, Σαμαντά.
0: Ο Κουσουλός έλεγε.
4: Για πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά.
3: Τουλάχιστον αυτός όμως που κατασκόπευε από την ομάδα δεν πήγε στην άλλη ομάδα να το παίξει ότι έλεγε τώρα ήρθα να σας βοηθήσω ή είμαι ξέρω εγώ κάτι εδώ μέσα.
2: Όχι, δεν πήγε φυτευτός.
3: Όχι, πήγαινε στο Λοφίσκο, έβαζε τα κιάλια του τι είχε και κοίταζε.
4: Κι άλλα, κι άλλοι τρόποι. Είναι κι άλλοι τρόποι μέσα.
1: Έκανε κι άλλα.
4: Ρίτησα
1: ο Θαύτων.
4: Χαμός. Για να δούμε. Εντάξει, λογικά θα υπάρξει κάποια έφεση, αλλά δεν νομίζω.
1: Αμάντα μας προβλημάτισε δημιουργικά. Πώς ήταν η δημιουργική ασάφεια του Βαρουφάκη.
2: Υπέροχη.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μάπες. Θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα για να μας δείτε ποιο ποίημα θα σας κερδίσει σήμερα. Ο νικητής κερδίζει Athon Nights. Ναι, μιλάω για το συνδυασμό επιστήμης και παράδοσης 1200 ετών από το όρος Άθος. Θέλω να τσεκάρω. Πάρετε τα Athon Nights, τα αντιλιακά ειδικά. Όλα τα καλλιτικά είναι πολύ ωραία και χειροποίητα. Αντιλιακά προσώπου Athon Nights που συνδυάζουν υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε στο e-shop των Athon Nights, athonnights.com. Premium καλλιτικά γενικότερα, να ξέρετε, με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για όλους εσάς. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσβηξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής να μας πει ποιο ποίημα ήταν το καλύτερο, θα τσιμπήσει 100 ευρώ δώρο επιταγή για τα καλλιτικά Athon Nights.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Jumbo.

ίδιες σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα.
2: Γιατί ρε παιδί, ποιο ώρα είναι, τόσο νωρίς.
3: Τι πέρασε, πέρασε.
2: Η Βασίλο μας κρατάει σε μία σειρά, παιδιά, γιατί εδώ έχουν ξέρει.
1: Μήπως είναι μια καλή στιγμή να πω στους μάπες για τη διαγωνισμάρα που έρχεται.
2: Καλά συγγνώμη. Ό,τι ήταν να πεις ρε, δεν ήταν να πεις στις 8.
1: Όχι, δεν είπα, γιατί σου είπα ότι 9 η ώρα ανεβαίνει ο διαγωνισμός.
2: Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, ακούστε μάπες και μάπησες φυσικά, έτσι.
2: Μάπησες και μάπες.
1: Έχουμε ένα φοβερό giveaway.
2: Και τα μαπά μας.
3: Λες με, γιατί το λες τόσο ερωτικά.
1: Γιατί είναι πολύ ερωτικός ο προορισμός.
2: Ένα χειροκρότημα, παιδιά, στην Κατερίνα Μπούκα που με τον νόμο έξω.
3: Θα βραχείτε.
1: Σχεδόν.
2: Όχι, σχεδόν, όλο και το φαίνεται και το στήθος όλο.
1: Σιγά σιγά.
2: Ψέμα.
1: Χαμός, έχει γίνει. Ψέμα, μάπες.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ.
1: Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα στην καρδιά του καλοκαιριού μέσα στο 15 Αύγουστο, 13 με 18 Αυγούστου.
2: Τότε που παίρνετε και τις άδειες.
1: Ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ βολικές ημερομηνίες γενικά για να πάτε στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Δεν κολώνει πουθενά το My Radio μέσω του Versus Travel, γιατί σας δίνει, όπως λένε, στο peak τη σεζόν, όχι off season, season peak.
3: Που είναι 15 ακριβώ.
2: Άρα τι πιο ακριβές διακοπές σας δίνει.
1: Ακριβώς.
3: Ένα από τα πιο ακριβά μέρη και εκεί που θέλουν όλοι.
2: Παιδιά, είναι η ριβιέρα της χώρας μας.
1: Και θα σας πω και τι περιλαμβάνει το δώρο και μετά πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ήμι διατροφή, ίνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο. Έχετε ξεναγό στο ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας Σταφυρά. Εισιτήρια τελεφερήκη Σταφυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις.
3: Μόνο τα πόδια δεν τους πλήναμε.
1: Πραγματικά θα επισκεφτείτε.
2: Είναι τόσο ιδανικά αυτά που περιγράφεις που σκέφτομαι ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Όχι, κανένα λάκκο. Θα επισκεφτείτε. Εμπορίο, μεγαλοχώρη, ακροτήρι, κόκκινη παραλία, πύργο, ημεροβίγλη, φυρά, νέα καμένη, ία, καμάρι και περίσα.
3: Πώς θα πάρετε.
1: Πώς θα πάρετε μέρος τώρα στο διαγωνισμό. Μετά τις 9 θα περιμένετε 10 λεπτάκια ακόμα. Και στις 9 η ώρα θα ανέβει ο διαγωνισμός στο Instagram του σταθμού.
3: Και εκεί πάρε μέρος.
1: Οπότε θα βρείτε το My Radio 104.6 FM σαν λογαριασμό στο Instagram και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά στην περιγραφή του post.
2: Και η κυρία Φέη να πάρει μέρος.
3: Όλοι. Και η μάνα μου.
1: Όλοι, όλοι.
2: Κυρία Καταρίνα.
3: Τι στόχο κάνει το Instagram.
1: Να ακολουθήσετε τα βήματα όμως ακριβώς αυτά που λέει. Ο διαγωνισμός λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με story στη σελίδα του My Radio στο Instagram.
2: Λίγη ο διαγωνισμός μαζί με την εκπομπή του Τσουρού.
3: 29 Μαΐου, ναι.
1: Τυχαίο. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια ξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
2: Καλά, εμένα μου έχει φάει γκόμενα ο ηχολήπτης ή φωτιστής ήταν από το ένιγμα εκεί στη Σαντορίνη.
3: Και τι θες να πάμε να την πάρουμε πίσω. Όχι, εγώ, θα πάμε.
2: Επειδή μου τα περιγράφει όλα ιδανικά και σας λέω δεν είναι όλα ιδανικά. Ένας εργαζόμενος σε κλαμπ της Σαντορίνης μου έχει φάει γκόμενα.
1: Η γκόμενα έφυγε.
2: Όχι, μια. Τι σεξισμός είναι αυτός.
1: Όχι, δεν είναι σεξισμός. Περίμενε. Ήταν όντως, ήσασταν μαζί ή αυτή ήταν ελεύθερη να διαλέξει.
3: Αυτό εννοεί.
1: Γιατί αν απλά τη διεκδικούσατε και δύο, δεν φταίει κανείς.
2: Πρώτα απ' όλα κλείσε το Βασίλη. Έτσι, και το γελάκι του. Μαζότατα ήμασταν μαζί. Ποιο μαζί δεν. Σκάσε.
1: Μετά φταίει σύντροφος. Δεν φταίει αυτός ο Χριστιανός.
3: Στο έχει πει και αυτή ότι είστε μαζί.
2: Δεν μπορείς μια φορά. Παράπονο το έχω σήμερα. Μια φορά κάπως να με υποστηρίξεις. Μια φορά.
3: Σε υποστηρίζω. Τη είπε θέλω να τα φτιάξουμε και σου πενέ.
2: Έχει δίκιο. Τα είχαμε ρε ηλίθιε.
3: Στο είπε.
2: Σου είπε το κλείσει από το βλάκα.
1: Σίγουρα τα είχατε. Μένατε μαζί, α πούμε, στο δωμάτιο.
2: Άκουσα την στον αέρα τώρα.
1: Μένατε μαζί στο δωμάτιο.
2: Ποιο δωμάτιο μόνο πήγε με τι φίλε τη, παιδί μου.
3: Τα είχατε.
2: Ωραία. Βασιλή.
3: Πω. Δεν σε αγαπάνε, Δημήτρη. Σου λένε ψέματα.
2: Παπα χάμος! Παπα χάμος! Όλοι μαζί! Παπα! Εμείς είμαστε παπα χάμος, παιδιά. Είναι ο αγαπημένος μου παρουσιαστής. Εντάξει!
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Συνδέθηκα.
2: Παπα χάμος! Παπα χάμος! Λοιπόν, θέλω από τη Δευτέρα να πω λίγο μία σειρά και μία ταινία που είδα. Να τα πω μια στιγμή.
1: Ναι, μία στιγμή όμως. Γιατί πολύ χάσουμε πάλι ποιήση.
2: Όχι, θα τη δούμε. Τι ώρα είναι. Και 52, έλα, ένα λεπτό θέλω. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο top 10 των σειρών στο Netflix. Γι' αυτό το λέω, επειδή περισσότερο έχετε πρόσβαση στο Netflix. Λέγεται Μεταξύ πατέρα και γιου.
4: μεταξύ πατέρα και γιού, ναι, και είναι ισπανικό, έχει το ευρηματικό και το πρωτότυπο ότι τα επεισόδια είναι 7 λεπτά.
3: 7 λεπτά.
4: Ναι. Βάλτε να το δεις με την Κική. Προσέξτε. Καλά, εγώ γιατί κόλλησα. Είναι πιασάρικο το θέμα.
1: Μιλήστε μας γι' αυτό.
4: Πηγαίνει ο πατέρας. Καμία σχέση, έτσι. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε δεν σας κάνω spoiler. Πηγαίνει ο πατέρας την αραβωνιαστικιά του στο σπίτι που είναι ισπανικό. Λέγεται η Πέρλα. Στη Λα Πέρλα, ένα προάστιο εκεί της Μαδρίτης.
2: Γνωστό, γνωστό.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν πηγαίνει για να γνωρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στην οικογένεια και στη μητέρα του, την αραβωνιαστικιά του, την καινούρια. Αυτός είχε ένα μεγάλο ατύχημα, παύλα δυστύχημα, η γυναίκα του, και αποφάσισε μετά από χρόνια να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Γνωρίζει αυτή τη γυναίκα. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να το βλέπουν είναι του Μπανάρα αυτή, την ακολούθησα και στο Instagram. Έτσι. Φοβερή γκόμενα η γυναίκα του. Ναι, ναι, γι' αυτό το είδα. Και επειδή έχει μέσα, μετά αυτό έχει μέσα φόνους. Έχει πράγματα.
1: Γίνονται πράγματα.
4: 20 επεισόδια τελειώνει. Είναι, ολοκληρώνεται σε μία σεζόν των 7 με 10 λεπτών.
1: Ωραία.
4: Πάρα πολλά. Και ειδικά αν κάνετε και τίποτα ισπανικά, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στο να τα μιλάτε, γιατί
1: τη
4: είναι
1: γλώσσα,
4: ωραία. Και τα μιλάνε και ωραία, καθαρά.
1: Ωραία. Παρεπιπτόντως.
4: Φοβερό τούμπανο η γυναίκα αυτή.
1: Παρεπιπτόντως.
4: Σούπαρε μεταξύ πατέρα και γιου.
1: Αυτή είναι η σειρά.
4: Sorry,
1: να πω κι εγώ μια σειρά, παιδιά. Ισπανική υπάρχει επίσης στο Netflix. Λέγεται Κυρίαρχα Αρσενικά. Είναι αρκετά χρόνια και ουσιαστικά την έχετε δει. Παιδιά, είναι μια παρέα αντρών, τους οποίους βρίσκει ο φεμινισμός.
3: Μωρή,
1: και...
3: δεν το είχα πει πριν δύο μήνες.
4: Το θα
3: για, το
4: α,
3: μάτσο, το για το Νάτσο Λίμπρε.
1: Μάτσο Αλφα. Μάτσο Λίμπρε είναι τραγούδι.
4: Με μπέρδεψε. Καλά τη είπε, χαμούρα. Γιατί σε κοιτά και σε μπερδεύει.
3: Υπάρχει και ταινία Νάτσο Λίμπρε με τον Τζακ Μπλακ.
1: Και τι, Ελευθεριά στα Νάτσο.
4: Λοιπόν,
1: τι είναι το Νάτσο Λίμπρε?
3: Όχι, ρε, πάλι.
4: Παιδιά, η δεύτερη είναι το ανακάλυψα χθες, γιατί ψάχνω μανιωδώς σειρές ή ταινίες που να σκηνοθετεί ή να έχει γράψει ο Γκάι Ρίτσι. Λέγεται The Wrath of Man. Νομίζω είναι η οργή, το Wrath.
2: Ναι, η οργή.
4: Του ανδρός. Και παίζει ο Jason Statham. Είναι κλασική Jason Statham ταινία, αλλά είναι πολύ γαμάτη. Δεν είναι από τις σούπες που έκανε μετά. Είναι και Γκάι Ρίτσι από πίσω. Είναι φανταστικό. Ένας τύπος ο οποίος είναι super duper εκπαιδευμένος, τον βλέπεις κιόλας, φαίνεται κιόλας, μάλιστα το συζητάνε και μεταξύ τους, πηγαίνει και πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία security χρηματαποστολών. Και όλοι αναρωτιούνται, αυτός ο τύπος, και μάλιστα με μέτριες επιδόσεις και στην σκοποβολή και σε αυτά, από πού και που φαίνεται ότι είναι προ, τι δουλειά έχει σε μια εταιρεία security να πιάσει δουλειά? Τσεκάρετε τον, είναι του 24 η εταιρεία.
3: Δεν είναι 24, είναι λίγο νομίζω πιο
4: 21.
3: Μπαίνει να είναι και 19.
4: Άγου
3: σου λέω.
4: Ναι, okay. Όχι, γιατί.
3: Είναι.
4: 20.
3: Τέλος, τέλος.
4: Μπροστά έχει 20. Μπορεί να είναι 20-21.
3: Μπορεί.
4: Ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί το θυμάμαι μου το.
3: Πάντως, αφού σου αρέσει.
4: Το έγραψα στον υπολογιστή για να το ψάξω.
3: Ωραία, τώρα μου θύμισες κάτι, επειδή είπες και Netflix, επειδή είπες και Γκάι Ρίτσι και είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες.
4: Πολύ καλός, ρε φίλε.
3: Ποια είναι η αγαπημένη ταινία του Γκάι Ρίτσι?
4: Μ' αρέσουν πολύ οι πρωταγωνιστές, πώς λέγονται αυτοί. Η σειρά αυτή με τον. Που παίζει και ο Έλληνας.
3: Αυτό θα έλεγα
4: πώς
3: τώρα
4: λέγονται?
3: Το The Gentleman.
4: The Gentleman.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα να κάτσω να δω. Πολύ γιατί καλό. Το θύμισες.
4: Πολύ καλό.
3: Εντάξει, καλύτερη ταινία για μένα του Γκάι Ρίτσι, μακράν. Όλοι θα πούνε.
4: Δύο καμισμένες κανές.
3: Ναι. Όλοι θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις το Snatch, γιατί είναι ταινιάρα.
4: Ταινιάρα.
3: Αλλά το Lock Stock εκεί που παίζει η σκηνή του Ζορμπά και λένε τα ανέκδοτα, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου.
4: Ναι, είναι φοβερός τύπος. Λοιπόν, και έχει κάνει και ένα φοβερό κλιπάκι με την τότε γυναίκα του, τη Μαντόνα, που καταλήγει, τη βάζει ένας ο σοφέρ μέσα στην λιμουζίνα για να την πάει στη συναυλία.
3: Έλα, ρε, το part. Πρόσεξε, είναι δικό του.
4: Το έχεις δει.
3: Με τον Αλτζή.
4: Του μιλάει άσχημα η Μαντόνα του οδηγού, αρχίζει τις γκαζιές και τις απότομες στροφές ο οδηγός, με αποτέλεσμα η Μαντόνα να κατουργέται πάνω της. Και είναι ολόκληρη η Μαντόνα και βλέπεις το παντελόνι της βρεμένο. Φοβερό.
3: Δεν το έχω δει.
4: Μικρό ταινιάκι, μικρού μήκου. Short film. Είναι, ναι, που το έχει σκηνοθετήσει ο Γκάι Ρίτσι και το έχει πρωταγωνιστεί η ίδια η Μαντόνα. Και κάνει τον εαυτό της να τσαλακώνεται σε βαθμό που κατουργείται πάνω της η Μαντόνα.
3: Εντάξει, μεγάλη στιγμή.
4: Ως Μαντόνα, Και εκεί βλέπεις το μέγεθος. Άντε να βλέπεις τη Βύση να κατουργείται πάνω της.
3: Πού να το κάνουμε αυτά οι Έλληνες.
4: Το λέμε και να ταιριάζουμε ότι θα το μάκρο, θα τη το πούνε και θα μας βρίσουν.
3: Γκάγκα, φίλε. Πρώτη η μαμά της Γκάγκα.
4: Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στην πίεση. Η πίεση έχει θέμα τι, θυμάστε.
1: Την πίεση, βέβαια τα χθεσινά μας έχουν.
3: Άντε, φέρε.
2: Για πιεστείτε.
4: Ξεκίνα.
3: Να ξεκινήσω.
4: Ναι.
3: Άντε, ξεκινήσω εγώ, μου είμαι δυσίωνος. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Το ποίημα είναι πίεση. Τα είχα ετοιμάσει χθες το εδώ.
4: Πίεση.
3: Χαμηλώσε μου λίγο.
1: Τα φώτα.
3: Πίεση από το πρωί. Πίεση μέσα στο βεσέ. Πίεση όταν αράζω καναπέ. Πίεση στο δρόμο για τη δουλειά, πίεση όταν με παίρνεις αγκαλιά. Πίεση όταν πέφτουν τα κλειδιά στα γαμοσκαλιά. Πίεση εγκεφαλική όταν ακούω Βουλή TV. Πίεση εσωτερική που μου χτυπάει το κορμί. Πίεση όταν είμαστε μαζί. Πίεση όταν δεν είμαστε μαζί. Πίεση με κρατά ζωντανό και πίεση με σφίγγει στο λαιμό. Πίεση να πληρωθώ, πίεση στο να περιμένω στο μετρό. Πίεση καθημερινή, πίεση πραγματική, τόσο ζωντανή που στο τέλος σου ρουφάει την ψυχή. Ε, εκεί έξω μας έκα... Τι λέω?
4: Έλα.
3: Ναι. Αν εκεί έξω μας ενδιαφέρεται κανείς, είχε θήκατερ εσείς.
5: Α,
4: Θανάση, έχεις πει τη λέξη πίεση περισσότερες φορές από όσες είπε ο Ακύλας Φέρτο.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Okay.
5: 70 τόσες ήταν εκείνες.
4: Και εδώ δεν πήγε πίσω.
5: Δεν ήταν λίγες, όχι, όχι, όχι. Το ευχαριστηθήκαμε. Το ευχαριστηθήκαμε.
4: Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Έλα, Βασίλη, πάμε αγόρι. Ναι.
5: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Πίεση» από την ποιητική συλλογή. Είναι το τρίπτυχο αυτό που θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αίμα, δάκρυα και υδρότα.
3: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Κλασικό vintage.
5: Τρίτομο, τρίτομο.
1: Σε επιμέλεια Ηλία Ψινάκη.
5: Ναι. Θα βγει και σε ειδική συλλεκτική έκδοση. Στην πίεση για ποιήση. Χθες με έπαιρνε απόκρυψη τον κομμενάκι. Είχε βάλει δίεση 31 δίεση. Και αν ψάχνεις για πρωτιά, okay, πήγαμε κουβά. Και κάποιοι κάνετε κολοτούμπες σαν του Σάκη του Ρουβά. Φύγαμε για καλοκαίρι, πανηγύρι 2 Ιουλίου. Με σαφέτη λεπενού, διασταύρωση αγρινίου. Θα τα κάνουμε όλα λίμπα. Τέτοιο γλέντι ούτε καν στη Βιλαρίμπα. Θα ζηλέψει η Καρία. Να σε καλά, γεια σου Μαρία.
4: Ω, ω, γεια σου Μαρία.
1: Μου άρεσε αυτό το μπλέξιμο.
5: Ήταν πανηγυριώτικο, ναι.
4: Εσύ όταν ακούς πανηγύρι...
1: Μου έχει αρέσει. Ναι. Να διαβάσω ή θα διαβάσει.
4: Έλα, είπε.
1: Να απαγγείλω βασικά.
5: Μην στενοχωριέστε, μην στενοχωριέστε.
1: Θα απαγγείλω το ποίημα μου «Πίεση» από την συλλογή μου. Νέα συλλογή αυτή. Όχι, αλλά απογεύματα στον καναπέ. Mm. 13 η μεγάλη, 7 η μικρή. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτή μια τιμή καλή. Η πίεση όταν μου πέφτει, νιώθω να μου βάζουν νεύτη. Τρέχω κάπου να σωριαστώ ή ζητάω κάτι αλμυρό. Πίεση στις συνομιλίες, Παρασκευή απόγευμα, μου ζητάνε post και ιστορίες. Λυπάμαι που θα σας το πω, θέλω να συνταξιοδοτηθώ. Αχ, δεν το βλέπω μωρ Κατερινούλα, θα δουλεύεις μέχρι να σου μείνουν
4: σιγά,
1: μόνο
4: μωρε,
1: ούλα.
4: Σιγά, περίμενε, μωρε, Κατερίνα, που τραβάς το κουπί.
5: Ας τα τελειώσεις.
1: Περίμενε.
4: Σπίτι σου όλη μέρα και είσαι και με τον ήλιο τα μας
5: κάνεις.
1: Να μην είπεις έρχεσαι στην ποιησή μου, θα το
4: ναι.
1: ξαναπώ.
4: Ναι.
5: Ναι.
1: Αχ,
5: με τα ούλα πες το.
1: Δεν το βλέπω μωρ Κατερινούλα. Θα δουλεύεις μέχρι να σου μείνουν μόνο ούλα. Και αν ο Τσίπρας ξαναβγεί, κάμπινγκ στη Λούτσα και σας είναι και πολύ. Ιστερόγραφο. Σε καμία περίπτωση η ποιήτρια δεν υπονοεί ότι αν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα πάμε κάπου μακρύτερα. Ψηφίζετε με δική σας ευθύνη.
3: Μου άρεσε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα στο τέλος, το αυτοματοποιημένο.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι δουλειά κάνεις και θα σου μείνουν μόνο τα ούλα?
4: Αυτό δεν έχει καταλάβει κανένας.
1: Ρε παιδί μου.
3: Το ρούφι μου.
1: Τι είμαι, αν νόμιζα είμαι κλειστή. Καλημέρα. Έχω ψυχολογικό ρε εσείς.
5: Καλύτερα να σου να.
3: Το τσιγάρο. Ρουφάει και πέφτει.
4: Καλημέρα
1: παιδιά. Πέφτουν άμα γερνάς ούτως ή άλλως τα δόντια.
4: Θα σας διαβάσω το ποίημά μου η πίεση. Από την ποιητική μου συλλογή βγήκαν τα καρπούζια.
5: Βγήκανε πέρα καρπούζια. Πανάκριβα.
4: Το λέω. Νιώθω μία πίεση. Πάτα λίγο δίεση. Είμαι μία κλίση. Η απόκρυψή σου λύση. Πίεση ανέβασα. Το μυαλό μου έχασα, τούλα σ' αγαπώ, μέχρι τον οροπό. Πίεση και στούμφος, καλεσμένος μας ο Ρούμπος, χθες. Στον Μποντζόρνο μεσημεράκι, έχουμε και ατζαράκι, χθες. Ο Λάμπρος τα έφτιαξε με την Τζαγκρινού. Να είχα κι εγώ μία, να μην είναι αλουνού.
5: Χθες.
4: Χθες. Πίεση ανέβασα, το κουράγιο μου έχασα. Νιώθω απελπισία. Αυτή είναι θυσία. Μήπως αναλάβω τα social του σταθμού χθες. Θα ήταν μια δουλειά χωρίς κίνδυνου βαθμού.
3: Ωραίο.
4: Χθες. Τώρα τα έχει αναλάβει ο Γιώργης ο Κουρδουγανιάν και ο Χρήστος ο Γινελής.
1: Τα έχετε κάνει όπα στο κεφάλι σας. Μπράβο. Θα στείλουμε επίσημο email ενημέρωση.
5: Α, μην τολμήσετε.
4: Τα έχει αναλάβει η Μυρσίνη Σουρβίνου και ο Χρήστος ο Γινελής.
1: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
4: Ο Γιώργος Γκουρλανιάν έχει αναλάβει όμως γενικός υπεύθυνος. Εμπορικός διευθυντής commercial και εξυπηρέτηση πελατών.
3: Έχει όνομα για διευθυντής.
5: Κάτσε να μαζέψω και τα παπεράκια.
4: JK.
1: JK.
4: Γιώργος Γκουρλανιάν.
1: Και αεροδρόμιο έχει όνομα.
4: Ναι. Λοιπόν.
3: Έλα, πάρτε.
4: Βγάλε δύο τώρα.
1: Έχουμε.
6: Καλημέρα.
4: Έλα.
6: Ακούτε, παιδιά!
4: Έχω πολλά παράπονα ότι δεν είναι.
6: Τι κάνετε, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
4: Ηρέμησε, μωρή!
6: Τηλεφωνικά εννοώ.
4: Λοιπόν, έχω παράπονο ότι διαβάζουμε μηνύματα. Από αύριο θα διαβάζουμε μόνο μηνύματα, σας το λέω. Πώς σε λένε?
1: Από τον εαυτό σου έχεις παράπονο.
6: Είμαι η Όλγα και είμαι καλά.
4: Έλα, ρε Όλγα!
1: Γεια σου, Όλγα.
4: Όλγα, πού είσαι? Ναι. Από πού μας τηλεφωνείς?
6: Μόλις έφτασα έξω από τη δουλειά και κάθομαι στο αμάξι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
4: Χειροκρότημα!
3: Μπράβο σου!
4: Ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς πίσης για τσιμπήσεις και τα 100 ευρώ από Athonites?
6: Εντελώς αυθόρμητα και αντικειμενικά ο Πασάς.
3: Μπράβο, Όλγα!
4: Ο Πασάς είναι η πιο αγαπητή φυσιογνωμία του Muppet Show, έχει αναδειχθεί.
1: Ναι.
4: Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, να έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Εντάξει, δεν έχεις κάποιο. Κλείσε. Πάμε στον επόμενο.
5: Πάμε.
4: Λες να είναι 2-2 ο Πασάς.
3: Έλα, επόμενη γραμμή. Τρίτη βδομάδα.
4: Δεν βλέπεις ότι η Κατερίνα στεναχωριέται, ενώ εγώ βλέπεις όσο χαίρομαι για την επιτυχία.
3: Μπουκασερί, σας έχω πάει!
1: Και εγώ χαίρομαι, απλά μέχρι εκεί είναι η χαρά μου.
4: Καλημέρα! Πώς σε λένε εσένα, ρε παιδί μου, ποια είσαι?
6: Μυρτώ είμαι, τι κάνετε?
4: Γεια σου, Μυρτώ. Μυρτώ, από πού είσαι?
5: Από τον κάτω όροφο, πολύ κοντά ακούγεται.
4: Από το κάτω είσαι.
6: Είμαι, μόλις μπαίνω στη δουλειά.
4: Εντάξει, πες μας ποιος είναι ο καλύτερος ποιητής ever του κόσμου.
6: Παιδιά, λυπάμαι, είναι ο Πασάς.
4: Συγγνώμη, έχουν ξυπνήσει όλα τα μέθενα και παίρνουν τηλέφωνο τώρα αυτή τη στιγμή. Η Μπουκά
6: εξενερώσει. Από έγινε απέναντι. Εντάξει.
3: Είμαστε μαζί.
4: Η Μπουκά εξενερώσει. Γιατί σου λέει καλά. Στα δύο, ένας χερατάς δεν μπορούσε να ψηφίσει και εμένα.
1: Να έχει λίγο ίντριγκα γενικά. Έχουμε άλλο νικητή αυτή την
3: εβδομάδα. Είναι αντικειμενική άνθρωπη.
5: Θεωρείς ότι είχες τώρα τελευταία κάποιο ποίημα το οποίο αδικήθηκε?
1: Ναι, καλέ.
4: Το σημερινό ήταν ωραίο. Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κορίτσι μου.
6: Καλημέρα.
4: Το σημερινό αδικήθηκε τη Κατερίνα.
3: Πριν κλείσει.
1: Πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, αύριο θα σα φέρω εγώ θέμα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, βρήκα παιδιά.
4: Να σου πω, λίγο.
1: Κάτσε λίγο. Δεν φτάνει που παίρνει τι νίκε. Τώρα θα μου πάρει και τη στήλη.
3: Συγνώμη, είναι κάτι το οποίο.
4: Όλοι φέρνουμε θέματα.
3: Άλλο θέμα.
4: Δηλαδή αυτό που λε ότι θα φέρω.
1: Έτσι όπω το
4: είπε. Λάθο. Έπρεπε να φέρνει.
3: Επειδή εγώ δεν φέρνω. Λοιπόν, θα σα φέρω αύριο λίγο.
4: Το μεταξύ λέει ψέματα. Φέρνει. Κάθε τρεις και λίγο μου δείχνει το κινητό με ένα θέμα.
6: Ναι.
3: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Απλώς θέλει να κλαίγεται τώρα.
3: Μ' αρέσει.
4: Ναι.
3: Αύριο, λοιπόν, θα σας πω ατάκες που γράψαν ιστορία του Χάρη Κλίν, γιατί σαν αύριο, δηλαδή 21 του μήνα, έφυγε από κοντά μου στο 18.
4: Χωρίς διάδοχο.
3: Χωρίς διάδοχο δεν υπάρχει. Και θα σας πω μόνο τη μία που μου αρέσει, η πρώτη, τη άλλη κρατώ για αύριο. Αν οι μισοί Έλληνες, είχε πει ο Θεός, ξέρανε πώς ζουν οι άλλοι μισοί, θα ήταν και αυτοί απατεώνες. Αυτό ήταν ο Χάρη Κλίν. Θεϊκή ατάκα, αυτή έχει γράψει ιστορία.
1: Ωραία.
4: Πρέπει να το καταλάβω λίγο αυτό. Δεν το καταλάβω.
3: Αν οι μισοί Έλληνες ξέρανε πώς ζουν οι άλλοι μισοί, θα ήταν και αυτοί απατεώνες.
4: Άρα οι μισοί είναι απατεώνες.
1: Ναι.
4: Άρα και οι άλλοι μισοί θα ήταν. Εντάξει, το πιστεύω. Νιώθω έξυπνος ξανά. Λοιπόν, Μάπες, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασά.
3: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
4: Βασίλη Κυβαρδάνη, στη ρύθμιση του και τη ραδιοσυνοδεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα.
7: My Radio 104,6. Τα δικά σου.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μία έντονη και ανησυχητική οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης.
8: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
15: Happy Mastercard Day!
18: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Και εκεί.
24: Και εκεί!
25: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
26: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
27: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: καλημέρα σας. Σήμερα γιορτάζουμε εμείς εδώ στο Μαρία το 104,6. Είναι 20 Μαΐου και θα έπρεπε να είναι εθνική γιορτή, να είναι αργία, να είναι κλειστά όλα, διότι είναι γιορτή, είναι γενέθλιο. Και είναι εδώ πέρα η δική μας, η κατά δική μας η PPO, η Τσαουσέλου, η Όλγα δηλαδή, η οποία έχει τα γενέθλιά της, η Γαλαξία και η Γολύπτη Γιώργο.
1: Ναι, ναι, γιορτάζει τρίτη ηλικία.
0: Δεν θα... Γιώργο, θέλω να ηρεμήσεις και θέλω να σταματήσεις. Η PPO κλείνει τα 25,
1: ναι, ναι,
0: και μην μιλάς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι εθνική γιορτή και να
1: θα έπρεπε.
0: Ναι, ωραία. Γιατί λοιπόν δεν είναι?
1: Έλαντε.
0: Έλαντε. 20 Μαΐου, παιδιά. Είναι στις 21 Μαΐου, δεν είναι. Πλακής, λέω. Υποτίθεται το καλο... Όχι, η άνοιξη. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν είναι 21 Μαΐου.
1: Κάτσε
0: σχέση με το ηλιοστάσιο και όλα αυτά.
1: Το ηλιοστάσιο.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πλακής, λέω.
1: 21, νομίζω αύριο είναι. Γιορτάζει Κωνσταντίνα Κωνσταντίνος.
0: Άλλο αυτό. Κωνσταντίνο και Ελένη είναι, ναι, ναι, αύριο. Αλλά σε σχέση με το καλοκαίρι και τις ώρες και τα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού επίσης αύριο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι.
0: Παραμονές λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας πολιτισμού. Έχουμε εδώ πέρα γενέθλια. Χρόνια πολλά λοιπόν στη δική μας την Όλγα,
1: στη δική μας Καριάτιδα.
0: Στη δική μας Καριάτιδα, στο δικό μας πολιτισμό. Διότι φέρνει πολιτισμό μέσα στο στούντιο του Μαρίου 104,6 η Όλγα η Τσαουσέλου. 21 Μαρτίου, λέει η Άννα. Α, αυτό που λέω εγώ είναι 21 Μαρτίου. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε, Άννα. Ακούστε να δείτε. Σήμερα θα είμαστε μαζί δύο ώρες όπως είμαστε πάντα. Τώρα δεν πάμε Δημητρίου στο μικρόφωνο, έτσι κι αλλιώς. Είχαμε αφήσει στη μέση χθες ένα θέμα. Ένα θέμα. Έστειλε μια ακροάτρια ένα μήνυμα για να συζητήσουμε λίγο σε σχέση με το αν είναι σωστό και αν πρέπει τελικά μια φίλη να πάει και να πιάνει την κολλητή της ή το σύντροφο της κολλητής της για οτιδήποτε βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, να πει τη γνώμη της.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα να πει, παιδιά, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Ή να πει στην κολλητή της, ξέρεις κάτι, ο τύπος δεν είναι το αρκετό. Ξέρεις, να βλέπεις, να λες αυτά που βλέπεις, τα περίεργα που καμιά φορά όσοι είμαστε σε σχέση δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να τα δούμε. Το πιο πιθανό.
1: Υπάρχει μια τύφλωση.
0: Υπάρχει μια εθελοτύφλωση όμως, εθελοτυφλία.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να παίρνουμε θέση και να λέμε τη γνώμη μας ή δεν πρέπει ως κολλητή να μιλάμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό για κουβέντα. Mm-hmm. Έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει ψωμάκι εδώ. 698, 104, 104 και 6 λοιπόν τα μηνύματά σας. Αν θέλετε σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Οι κολλητοί πρέπει να παίρνουν θέση στη σχέση της κολλητής ή καλύτερα όχι. Στείλτε μας τις εμπειρίες σας και τις γνώμες σας. Εμείς θα ξεκινήσουμε μουσικά για να σας εμπνεύσουμε, να σας θυμίσουμε παλιότερες ίσως έτσι αναμνήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, για να έρθετε εδώ και να μας τις μεταφέρετε. Για πες, Γιώργο.
1: Μια Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου είναι ακριβώς ο τίτλος που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Εξηγήστε μου αν πρέπει να ανακατευόμαστε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαστε λοιπόν My Radio 104,6 και κάνουμε μια μικρή συζήτηση σήμερα για το αν θα πρέπει οι φίλοι να λένε τη γνώμη τους όταν βλέπουν κακό κείμενα στη σχέση του κολλητού της κολλητής.
1: Για πες.
0: Τι πιστεύεις, Γιώργο? Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις ή δεν πρέπει να παίρνεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το σηκώνουν,
1: ναι,
0: δηλαδή μπορούν να ακούσουν και να κάτσεις και να τους μιλήσεις. Και είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τους πεις την αλήθεια.
1: Ίσχυε αυτό. Συνήθως σημαίνει το δεύτερο.
0: Συνήθως,
1: ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό, συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Δηλαδή ένας κολλητός ή μια κολλητή, ας το πάμε μια κολλητή, μια κολλητή που έχει μια σχέση, γιατί αυτό μας έστειλε η ακροάτρια χθες για τη φίλη της, την κολλητή της, που έχει μια σχέση με έναν τοξικό νάρκισο, και αυτή από την πλευρά της κάποια στιγμή είπε τη γνώμη της για κάτι και ο τοξικός νάρκισος παρεξηγήθηκε και δεν της ξαναμίλησε. Και οπότε τώρα προσπαθεί να τον πλησιάσει, αλλά αυτός με τίποτα, παραμένει να είναι μακάκας, μας είπε. Και θέλει να τους πούμε τι να κάνει για να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με την κολλητή της. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Αρχικά, αν ένας οποιοσδήποτε σύντροφος έρθει και δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση με την κολλητή σου, η σχέση με την κολλητή σου είναι προβληματική. Να το πάρουμε από εκεί.
1: Ναι, μπορεί να μην ήταν ποτέ σχέση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, κάποιο πρόβλημα υπάρχει ήδη στη σχέση με την κολλητή σου, αν δημιουργηθεί θέμα εξαιτίας αυτού που είπες για τον σύντροφο. Εφόσον όλα είναι καλά, έτσι, και έχετε μια καλή και υγιής φιλική σχέση. Κατάλαβες. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει από πριν, που εσύ μάλλον δεν το έχεις καταλάβει. Και αυτή είναι η αφορμή και ο λόγος για να το δεις και να το καταλάβεις και να κόψεις ρόδα μυρωμένα, που λένε και στο χωριό μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν η κολλητή για οποιοδήποτε λόγο σε βάλει από κάτω από τον σύντροφο, με ποια έννοια? Με το ότι θα σε βγάλει από τη ζωή της προκειμένου είτε να μείνει με τον σύντροφο, είτε να μην δει την αλήθεια, είτε. Πάει να πει ότι δεν ήταν ποτέ φίλη σου, αγάπη μου. Αλλά δεν λέω.
1: Ναι.
0: Θα καθόσουν ποτέ εσύ να τσακωθείς με τον κολλητό σου, να μην του ξαναμιλήσεις γιατί θα σου είπε κάτι, ας πούμε, αρνητικό για την κοπέλα σου? Μπορεί πολύ να του έλεγες, παιδάκι μου, το και το, να τα πείτε, να παρεξηγηθείτε και λιγάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναμιλήσετε.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Σου γίνει κάτι πολύ χοντρό πια, αλλά όχι επειδή σου είπε, ρε εσύ, Γιώργο, δες λίγο αυτό.
1: Για να, ανάλογα κιόλας τι έχει κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αυτός που θα πας να πεις, εσύ πρόσχει αυτόν, ανάλογα τι έχει κάνει και εκείνος. Δηλαδή, και πώς θα το πάρει ο άλλος, αν θα το πιστέψει ή όχι. Αλλά τώρα να γίνει κάτι πολύ χοντρό, άμα είστε κολλητή χρόνια, είναι πολύ δύσκολο.
0: Θεωρούμε απριόρι ότι μιλάμε για κολλητούς φίλους, που σημαίνει ότι υπάρχει μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι ο κολλητός σου, ο φίλος, θα έρθει να σου πει ένα ψέμα για κάποιο λόγο άλλο.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα έρθει να σου πει κάτι προκειμένου να σου κάνει κακό. Θα έρθει να σου πει κάτι που έμαθε, κάτι που του είπανε, κάτι που είδε. Κάτι που ξέρει ο ίδιος και θα έρθει να σου το πει. Αυτό από μόνο του πρέπει να το έχουμε σαν δεδομένο ότι δεν το λέει για κακό.
1: Και συνήθως, άμα στο γυρίσει ο άλλος σε ζήλια με τη μία, και καλά ότι ζηλεύεις και τέτοια, μην ασχοληθείς καν.
0: Θα γυρίσουμε μετά το break και θα πούμε κι άλλα, γιατί εγώ έχω και προσωπική εμπειρία σε σχέση με αυτά. Και από τη μια πλευρά έχω μπερθεί και από την άλλη.
2: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Τι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή? Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Η συζήτηση λίγο σήμερα κυμαίνεται γύρω από το θέμα «Μιλάμε στον κολλητό, στην κολλητή για τα κακοσκήμενα που βλέπουμε στη σχέση». Εμένα λοιπόν μου έχει τύχει καλά. Μου έχει τύχει να μου λένε οι κολλητοί μου ότι ξέρεις κάτι, αυτός εκείνο. Γιατί ήταν και οι επιλογές στο παρελθόν πάρα πολύ καλές και είχαμε και λόγο να συζητάμε. Κατάλαβες? Κάποιες, όχι όλες προφανώς.
1: Δεν κρίνουμε επιλογές.
0: Δεν κρίνουμε, αλλά απ' την άλλη έχω. Μου λέγανε οι φίλες μου, ξέρεις, ποτέ δεν σ' αρέσει να ακούς κάτι κακό.
1: Αλλά θα τύχει.
0: Θα τύχει και το πώς θα το διαχειριστείς έχει να κάνει με το κατά πόσο πραγματικά. Πώς θα το πω, κατά πόσο έχεις εμπιστοσύνη στην κολλητή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ότι αυτό που σου λέει το λέει με καλή πρόθεση. Mm-hmm. Μου έχει τύχει όμως και το ανάποδο. Να ξέρω πράγματα και να πάω να πω ότι ξέρεις κάτι, ξέρω αυτό ή μου είπαν αυτό. Όχι τίποτα ότι είναι και δεδομένο, αλλά μου είπαν αυτό. Δες το λίγο και να έχει σαν αποτέλεσμα το να κοπεί κάθε επικοινωνία με την κολλητή.
1: Ναι. Για ένα έχει το νου σου, ρε παιδί μου.
0: Για ένα έχει το νου σου. Ούτε καν για κάτι. Για ένα έχει το νου σου, ναι. Okay. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Άπαξ και συμβεί τελικά. Καταλαβαίνεις ότι είναι ευκαιρία για να καταλάβεις ότι η κολλητή ήταν σκάρτη. Η κολλητή ήταν σκάρτη. Και ευτυχώς που ήρθε ο σκάρτος σύντροφος για να καταλάβεις εσύ ότι η κολλητή ήταν σκάρτη. Καταλαβαίνεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση, εσύ αγάπη μου που μας έστειλες το μήνυμα εχθές και ελπίζω να ακούς τώρα. Αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, γιατί έχεις ήδη μιλήσει εσύ από ό,τι καταλαβαίνω. Έχεις πιάσει τον σύντροφο και του έχεις πει το και το. Mm-hmm. Και αυτός έχει παρεξηγηθεί και τώρα δεν θες να δημιουργηθεί πρόβλημα με την κολλητή. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα με την κολλητή, υπάρχει θέμα σε σχέση με την κολλητή. Και είναι αυτό το πρωτεύον που πρέπει να ανησυχείς και όχι τι θα γίνει με τον σύντροφο και αν και τα λοιπά. Αυτό λίγο να δεις, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα, βασικά αυτό είναι.
0: Βασικά αυτό είναι το βασικότερο θέμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Άμα θέλεις και ακούς ακόμα, θέλεις να μας στείλεις και περισσότερα, ευχαρίστως να τα συζητήσουμε. Προς το παρόν θα σε πάω στη μουσική και θα σου βάλω να ακούσεις.
1: Με ξόδεψες. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αυτή η Ιουλία Καλυμάνη ξέρει, ρε παιδί μου, τι πρέπει να πει. Ξέρει.

0: Θόδωρης Φέρης εδώ στο My Radio 104,6 για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, που σημαίνει ότι η Κατερίνα Ιμπούκα είναι εδώ με την ατζέντα. Πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για το τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Για να την ακούσουμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα 20 και αύριο 21 Μαΐου έχουμε τις Αλγερινές Πολιτιστικές Ημέρες στην πλατεία Κλαφθμόνος, η οποία μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι πολιτισμού. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, θα βρούμε εκεί αυθεντικές χειροτεχνίες, κοσμήματα, παραδοσιακές ενδυμασίες, αλλά και γεύσεις της αλγερινής κουζίνας. 22 Μαΐου ξεκινά και το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει έως 27 Μαΐου, πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών. Θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και μπορούμε να βρούμε εκεί επίσης κοσμήματα, κεραμικά, αξεσουάρ, διακοσμητικά και πολλά ακόμη χειροποίητα πράγματα. Σας πάω και στην Κυριακή 24 Μαΐου, όπου έχουμε το Street Outdoors στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Ένα απογευματινό open air party στο Πάρκο Ελευθερίας με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα ο διαγωνισμός όπου ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 ως τις 18 Αυγούστου, που σημαίνει ότι οι διακοπές σας το 15 Αύγουστο, όλα πληρωμένα, όλα τα έξοδα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Και ο διαγωνισμός αυτός τρέχει στο Instagram του MyRadio 104,6. Οπότε θα μπείτε στο Instagram του MyRadio 104, δηλαδή το προφίλ είναι MyRadio 104,6FM, χωρίς τελείες και τέτοια ενδιάμεσα, όλα μαζί αυτά. Θα κάνετε follow στη σελίδα του MyRadio, θα κάνετε like στο καρφιτσωμένο post όπου θα μας δείτε εκεί πέρα όλους στη Σαντορίνη, όλη η παραγωγή με τη σειρά. Όλη η παραγωγή του MyRadio περπατούν στα σοκάκια της Σαντορίνη, στην καλντέρα, στα αυτά. Δηλαδή νιώθω ότι έχω πάει και έχω περάσει και καταπληκτικά. Έχω πάει Σαντορίνη, βέβαια, ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πολλά καλοκαίρια πήγαινα Σαντορίνη. Όταν ήμουν μικρή, κάθε καλοκαίρι πήγαινα Σαντορίνη.
1: Δεν έχω πάει ακόμα Σαντορίνη.
0: Τι?
1: Αλήθεια λέω.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις, αγάπη μου, δεν γίνεται να μην έχεις πάει Σαντορίνη. Πρώτα απ' όλα, η Σαντορίνη είναι σαν ψέματα. Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και πάνε Σαντορίνη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Το βλέπουν μπροστά. Είναι σαν ζωγραφιστή. Ο τρόπος που είναι έτσι όλα, ξέρεις, σαν χτισμένα πάνω στο βράχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η καλντέρα, η θάλασσα, η θέα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οπότε είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Καλά, άμα δεν έχετε ξαναπάει θα ξετρελαθείτε. Πάτε λοιπόν στο Instagram, κάντε like στο post αυτό, θα μας δείτε όλους εμάς, τις μάπες, την Ναταλία, εμένα, την Όλγα, όλους μέχρι το βράδυ. Κάντε repost αυτό το post για να το δουν και άλλοι στην τελική και να μπουν στο διαγωνισμό επίσης. Και να ξέρετε ότι μέχρι τις 29/5 έχετε το χρόνο να τα κάνετε όλα αυτά, γιατί ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του MyRadio. Οπότε οφείλετε και πρέπει να ακολουθήσετε και τη σελίδα αυτή, γιατί αλλιώς θα χάσετε το story και μπορεί να έχετε κερδίσει και να μην το μάθετε ποτέ. Άρα λοιπόν, μπείτε, δείτε, κάντε like, κάντε follow, κάντε όλα αυτά που κάνουμε σε όλα στους διαγωνισμούς και τα giveaways, ξέρετε πολύ καλά. Και μακάρι να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να οργανώσετε διακοπές για τον Αύγουστο. Θα τα έχετε όλα κλεισμένα και πληρωμένα. Και φαντάζομαι ξέρετε τι σημαίνει 5 μέρες στη Σαντορίνη. Δεν είναι ένα φθηνό νησάκι Σαντορίνη, εντάξει, να το πούμε αυτό.
1: Ειδικά εκείνες τις μέρες.
0: Εκείνες τις μέρες, 15 Αύγουστο, ψηλοαπλησίαστα όλα. Δεν συζητάγεται εκτοπλοϊκά. Λοιπόν, οπότε μπείτε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Θα πούμε και άλλα πολλά. Κάθε μέρα θα μιλάμε για αυτό το διαγωνισμό για να μην τυχόν και τον χάσετε. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς με.
1: Χρήστο Μάστορα.
0: Ένα Χρήστο Μάστορα και μία Μαργαρίτα. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6.

0: να ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
0: Τι φάση με αυτούς τους, τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ντύνονται με μάσκες και πηγαίνουν στον κτηνίατρο?
1: Τώρα, ένα κακό αστείο από την Πορτογαλία είναι αυτό.
0: Είναι αστείο.
1: Πρέπει να είναι αστείο γιατί είναι μια σελίδα στο TikTok που το κάνει.
0: Είναι υπερβολή, ας πούμε.
1: Ουσιαστικά είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 10-15 άτομα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι φορούν κάποιες μάσκες. Πού είναι η αρκούδα, ξέρω εγώ, είτε λύκος, είτε σκύλος, είτε γάτα.
0: Ζωάκια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει σε διάφορα μέρη στην Πορτογαλία. Μπαίνουν μέσα στα μετρό, μπαίνουν μέσα στα τρένα. Γενικά πάνε σε ένα πάρκο, τους είχαν δει όλους μαζί.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι απλά φοράνε τις μάσκες. Τρέχουν στα τέσσερα.
0: Στα τέσσερα, ναι, ναι, σαν ζώα. Ναι.
1: Και επειδή αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα.
0: Ναι, δηλαδή λένε είμαι λύκος, είμαι, ναι, αρκούδα.
1: Πάνε για εξετάσεις σε κτηνίατρους.
0: Αυτό όμως είναι πραγματικό γεγονός ή είναι μια υπερβολή σε κάτι?
1: Όχι, έχει συμβεί, αλλά φαντάζομαι έχει συμβεί στο χαβάλε. Δεν υπάρχει, όντως. Δεν το κάνουν επίτηδες. Είναι απλά ένα TikTok.
0: Πάντως, εγώ που το ψάξα λιγάκι, αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που γενικά έτσι νιώθουν ότι, είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με κάποια ζώα.
1: Ναι.
0: Στον τρόπο, δεν ξέρω. Στον τρόπο, δεν ξέρω. Στο, ενστικτοδός, δεν ξέρω. Στον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω. Τα ζώα έχουν και ένα συγκεκριμένο μοτίβο ζωής και τα λοιπά. Μπορεί κάποιοι να συνδέονται πολύ με αυτό. Ας πούμε, με το λύκο που ζει μόνος του και είναι ο αρχηγός του κοπαδιού και δεν ξέρω, το λιοντάρι. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι τέτοιοι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και κάπως, ας πούμε, να συνδέονται πιο πολύ με κάποιο ζώο. Αλλά το να ντύνεσαι σαν ζώο και να πηγαίνει στον κτηνίατρο είναι λίγο άλλο θέμα.
1: Πάντως, ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ναι, όντως μίλησε για αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: με καθόλου χιούμορ, πολύ επαγγελματικά, και είπε ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορεί να.
1: Δεν μπορούν.
0: Κουράρουν ανθρώπους.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, εδώ πέρα δεν ξέρουμε δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή, σκέψου, έχει πάει στον κτηνίατρο με την Τζίτζι και σκάει ένα άνθρωπο που έχει έναν άνθρωπο.
0: Ρε φίλε, όχι, είναι κάπως περίεργο. Το πιο περίεργο είναι να σκάσω με την Τζίτζι και να πω γεια σας, ήρθα για εξέταση.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Και να σε κρατάει η Τζίτζι.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ξέρω τι γίνονται. Νομίζω ότι είναι και λίγο μια δόση υπερβολή στο TikTok, αλλά τέλος πάντων.
1: Break.
0: Break, ναι.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα μέχρι τις 11. Και σου υπενθυμίζω να μπεις στο Instagram του My Radio για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει εκεί για 6 ημέρες στην Σαντορίνη για 2 άτομα, όλα πληρωμένα. Μπες στο Instagram, δες το σχετικό post του My Radio, κάντο repost, κάντο like, κάνε follow στο προφίλ του My Radio, γιατί εκεί θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής και κάνε ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να μπει σε αυτή την κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου, εσύ και όποιος άλλος θέλεις θα βρεθείτε στη Σαντορίνη όλα πληρωμένα από το My Radio και το Versus Travel φυσικά. Το νούμερο 1 ταξιδιωτικό προορισμό στην Ελλάδα. Μπορείτε πραγματικά να πάτε που, όπου θέλετε εγγυημένα. Πόσο μάλλον όταν πάτε και πληρωμένα. Τζάμπα.
1: Πολλά πραγματάκια θα έχει, έτσι.
0: Ναι, πολλά. Από διανυκτερεύσεις, από.
1: Δωρεάν αεροπορικά, η μετακίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δωρεάν ημιδιατροφή.
0: Ναι.
1: Δωρεάν γευσηγνωσία σε τοπικό ηνοποιείο.
0: Και τα ξέρετε, η Σαντορίνη, δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά το κρασί και γενικότερα τα ηνοποιεία Σαντορίνη είναι. Τι να πω, είναι σαν να λέμε must go όταν βρίσκεσαι σε αυτό το νησί, διότι το κρασί που παράγεται εκεί είναι καταπληκτικό.
1: Επίσης θα έχει δωρεάν εισιτήρια για το τελεφερίκ που πάει στα Φυρά.
0: Α, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
1: Εξαιρετική θέα. Και θα έχει και τα δωρεάν εισιτήρια για το καραβάκι που θα σε μεταφέρει στο μοναδικό ηφαίστειο, έτσι.
0: Εντάξει, μιλάμε ότι θα περάσετε καταπληκτικά.
1: Θα έχετε πακέτα για όλη τη Σαντορίνη. Θα πάτε παντού.
0: Ακόμα και αν έχει πάει Σαντορίνη, η εμπειρία αυτή που θα ζήσει έχοντα. Γιατί και εγώ που έχω πάει πάρα πολλέ φορέ Σαντορίνη, αυτά τι εκδρομέ δεν τι έχω κάνει. Δεν έχω πάει στο ηφαίστειο, δεν έχω πάει στο τελεφερίκ. Δηλαδή είναι πράγματα που σίγουρα δεν θα τα έχετε κάνει. Οπότε μπείτε στο Instagram. Και συνεχίζουμε εμεί μουσικά με κάτι ακόμα όπω.
1: 30-40 μέλισσε.
0: Μέλισσε λοιπόν, 30-40 εδώ στο Μαρέντο 104,6, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Α, ήθελες να το γράψεις. Στο χάλασα.
1: Έχει μείνει να... πάρα πολύ πίσω. Κάνει ακόμα σαζάμ. Σκέψου.
0: Ποιος κάνει σαζάμ? Εντάξει, αυτό το τραγούδι το έχουμε στο playlist. Δεν μπορεί να δει ποιο το λέει.
2: Ναι, βρε παιδιά, απλά το κάνω. Διότι να σα το εξηγήσει κι αυτό. Αρχικά, χρόνια πολλά, ΠΠΟ Τζοζέλου.
0: Να σε χαιρόμαστε.

0: αρέσει αυτό.
1: Πόσο πιο μακριά σου. Χρόνια πολλά.
0: Μωράκια μου.
2: Είδες ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Εντάξει,
3: πες τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, να πω. Κάνω σεζάμ λοιπόν για να τα έχω όλα στη βιβλιοθήκη. Βέβαια δεν έχω δει αν σβήνονται μετά από κάποιο καιρό.
3: Δεν σβήνονται, δεν σβήνονται.
2: Στη βιβλιοθήκη του Σαζάμ. Όχι, δεν σβήνονται.
3: Πρέπει να έχεις τραγούδια.
0: Τα μάτα ρε.
2: Να τα εγκατοστήσεις αγάπη μου.
0: Ένα κάτι γούτσικο.
2: Ζηλεύει επειδή κλείνεις τα 18.
0: Τα 18, ναι.
2: Και αυτό είναι μεγαλύτερο.
0: Όχι, δεν μαζεύτηκε, το εννοεί. Παιδιά 18 φορές.
2: Αλλά μετά λέω, ας πω 18.
0: Όχι, 18. Δεν το αλλάζω, χρόνια το.
2: Και εμείς δεν σε αλλάζουμε, Όλγα Τσαουσέλου. Είσαι αναπόσπαστο στο κομμάτι του δότου σταθμού.
0: Ευχαριστώ. Πολύ σα αγαπώ.
2: Εγώ που θα πολλά χρόνια μετά το μεταξύ του λέω αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Να έρθει η Κατερίνα Μπούκα για ειδήσει. Και μετά η εορτάζουσα, γενεθλιάζουσα Όλγα Τσαουσέλου θα μείνει μαζί σα μέχρι τη μία που σήμερα έχει ανεβασμένη διάθεση και κέφια διότι είναι η μέρα τη. Είναι η μέρα τη. Οπότε θα το περάσετε όλοι μαζί. Στείλτε τι ευχέ σα στην Όλγα Τσαουσέλου.
0: Αυτό.
2: Όχι, είναι ευχάριστο. Τι ευχέ σα να στείλετε.
0: Στείλτε
2: 6-9-8-104-104 και
0: μου ευχέ.
2: Στείλτε ευχέ στην Ολγίτσα μα που έχει τα γενέθλιά τη. Θα τα καταφέρουμε κι εμεί που δεν έχουμε τα γενέθλιά μα σήμερα. Τα έχουμε άλλε μέρε. Θα τα καταφέρουμε όμω και πάλι. Και αύριο το πρωί με το καλό τη 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Οπότε τι, πολλά φιλιά από εμένα. Τι, γεια σα.
4: Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας, ενώ λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στον Κονγκό, το οποίο μετράει ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε έτοιμο. Εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τον παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
4: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατοπουλά μου, καλώς ήρθατε εδώ στο ραντεβουδάκι μας. Και τι ραντεβουδάκι έγινε, χλιακό. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Είναι η μέρα μου, είναι τα γενεθλιά μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Γι' αυτό θέλω μηνύματα εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Θα γιορτάσουμε, θα τα πούμε όλα. Έχω δώρα εγώ για εσάς. Παρόλο που εγώ έχω τα γενεθλιά μου, εσείς θα πάρετε φανταστικά δώρα. Για την ώρα τι θέλω? Κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά, υγεία, παιδιά μου. Να είμαστε καλά, πραγματικά. Να είμαστε καλά κάθε χρόνο, να περνάμε ωραία. Και θέλω να δυναμώσετε την ένταση, γιατί ξεκινάω, παιδιά, πολύ δυναμικά. Μερία Ελληνίδου, καλά να περάσουμε. Εξηγήστε μου.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Μα πόσο ωραίο, νησιώτικο, ταξιδιάρικο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ολοκένουργιο. Μπορείτε να το δείτε και στο Top 5 που κάνω εδώ στα social media τα δικά μας. Παπάκι Μαϊρίτο 104,6 είναι στο Top 5 της εβδομάδας με τα new entries. Είναι καταπληκτικό και κάπως λίγο έτσι μεταξίδεψε. Μεταξίδεψε σε πλατεία νησιού, κάπως να χορεύουμε όλοι μαζί. Αυτή η ανεμελιά του καλοκαιριού που δεν ξέρω και αναρωτιέμαι πότε θα έρθει, γιατί λένε πάλι βροχές και καταιγίδες. Εχθές ήταν έτσι μία μέρα πολύ περίεργη από το μεσημέρι και μετά. Εμείς εδώ είχαμε και αυτό με το αέριο που μύριζε πάρα πολύ έντονα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής σήμερα δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Αλλά ξεκίνησε μετά και η βροχή και κάπως έλεγα, τι εποχή έχουμε, γιατί να γίνει αυτό. Είναι που είναι και τα γενέθλια, είχα στο μυαλό μου ότι θα ξημερώσει, έχω τα γενέθλια, είναι προσωπική πρωτοχρονιά. Σε πιάνει και κάπως αυτή η, κάπως να το πω, νοσταλγία, σκέφτεσαι έτσι διάφορα πριν τα γενέθλια και ήταν και ο καιρός, ήρθε και έδεσε, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα ανέβει ο ήλιος εκεί πάνω σύντομα ξανά και θα είμαστε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Διαβάζω τα χρόνια πολλά εδώ στο Viber 6984-1046. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Μίλα. Ο Χρήστος λέει: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Mm. Είμαι με τη γυναίκα μου 17 χρόνια ζευγάρι. Και όταν φτάσαμε στο σημείο μία φορά στις 20 μέρες, πήγαμε σε ψυχολόγο. Έτσι, πρέπει να ηρεμείς, να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Βοήθησε ο ψυχολόγος.
3: Μπράβο, Χρήστο!
2: Μπράβο. Παιδιά, καλημέρα. Τα σπάει η έρευνα. Είναι 48 χρονών, παντρεμένος 20 χρόνια, δύο παιδιά. Μία φορά το μήνα, Φεβρουάριο καθόλου.
1: Muppe Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα με τα βλέμματα στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό του Europa League. Στις 10 η Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στο Besiktas Park με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αντίστροφη μέτρηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η ομάδα του Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το παγκόσμιο κύπελο με τον Κριστιανό Ρονάλντο να ετοιμάζεται για την έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Μπαρσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.
9: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Γενεθλιακό Ολυναλίσιους 2 ώρο φωτιά σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Είμαι το κορίτσι του Μάη, το ξέρετε. Σήμερα είναι τα γενεθλιά μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε κοντά μου. Διαβάζω τις ευχές εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 και καταλαβαίνετε το χαμόγελο είναι πολύ πολύ έτσι καλά σχηματισμένο στο πρόσωπό μου σήμερα. Παρόλο που σας έλεγα πριν ότι υπήρχε αυτή η γλυκιά μελαγχολία εχθές. Είχαμε και την βροχή και ήταν όλο μαζί το σκηνικό καταπληκτικό. Να πω και τα χρόνια πολλά στη Λιβύα που γιορτάζει σήμερα. Είναι η μέρα για τη θάλασσα. Γι' αυτό εγώ αυτή την αγάπη με τη θάλασσα. Καταλάβατε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τέλεια! Έρχεται να μας πει ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Υπέροχο Στέλιος Ρόκος, όπου και να πάω παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι ένα τραγούδι έτσι, μας ξεσήκωσε και αυτή την Τετάρτη, Τεταρτούλα, ζάχαρη και μέλι. Και αν δεν είναι αυτή ζάχαρη και μέλι, τότε ποια είναι, πείτε μου εσείς. 20 Μαΐου σήμερα τα γενεθλιά μου, τι ωραίες ευχές έχω λάβει από εσάς εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Και πάρα πολύ σας ευχαριστώ και πολύ σας αγαπώ και είστε το στήριγμά μου και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επομένως πρέπει να το λέμε, πρέπει να λέμε και εμείς το ευχαριστώ μας, να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και εγώ έχω εκπληκτικά δώρα για εσάς. Κάντε λιγάκι υπομονή και θα σας τα αποκαλύψω στη συνέχεια. Για την ώρα, χθες είχαν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέτειο γάμου με τον Μάθιου Μπρόντερικ. 29 χρόνια γάμου γιόρτασαν εχθές. Και πρίγκιπας Χάρι με Μέγκαν Μάρκλ. Είχαν την επέτειο και ανέβασαν και φωτογραφίες αδημοσίευτες, δεν τις είχαν βγάλει αυτές μέχρι τώρα. Και έτσι ήταν και λίγο πιο διαχυτικές. Δηλαδή τους είδαμε και αγκαλιά και να φιλιούνται και να κάνουν και να ράνουν από τη δεξίωση του γάμου. Και πάρα πολύ ωραία ήταν. Γενικά τώρα που έχουν φύγει και από το παλάτι, κάπως θέλουν να είναι και πιο ελεύθεροι και πιο τα πνεύματά τους να κάνουν πάρτι γενικότερα. Και μπράβο τους, αν αυτό είναι που τους κάνει χαρούμενους, εμείς τι θα πούμε κάτι. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Αλλά είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τα ζευγάρια, παρόλο που τα χρόνια περνάνε, μένουν μαζί και προσπαθούν και δουλεύουν τη σχέση τους. Γιατί η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια ακούμε πάρα πολύ συχνά να τερματίζουν γάμοι ή σχέσεις χωρίς να δοθεί αυτή η δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία, χωρίς να υπάρχει υπομονή. Και λίγο κάπως πρέπει να δουλεύεις και τη σχέση σου. Εάν σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου, έτσι δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, όσο εμείς πάμε για από την Κατερίνα Μπούκα.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας, ενώ λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συνεγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετράει ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε έτοιμο. Εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρο του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τον παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

εδώ στον 104,6 My Radio. Μπαίνουμε φόρα στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής με έρευνα φωτιά. Και σήμερα είναι αρκετά φωτιά, έχω να σας πω, διότι η πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το 79% λέει των ανθρώπων κάνει τον έρωτα την ημέρα των γενεθλίων του, παιδιά. Πολύ μεγάλη έρευνα. Και μάλιστα έχει και όνομα. Το έβριμα λέει αυτό κατατάσσει το σεξ γενεθλίων ως την πρώτη σεξουαλική δραστηριότητα με βάση κάποια γιορτή μέσα στο χρόνο, αφήνοντας πίσω ακόμα και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 73%, ή την πρωτοχρονιά, 58%. Έχει πέσει η πρωτοχρονιά πάρα πολύ, παιδιά. Γιατί έτσι? Εν πάση περιπτώσει, στην ίδια έρευνα λέει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα και δεν έχεις κανονίσει έτσι κάτι μεγάλο για την ημέρα των γενεθλίων σου. Είναι αυτό που θα σε κάνει να χαμογελάσεις. Και νομίζω θα τον ακούσω τον επιστήμονα σήμερα. Είναι τα γενεθλιά μου, επομένως τι θέλουμε? Μόνο χαρά. Θέλουμε υγεία, χαρά, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Και φυσικά μουσική, γιατί χωρίς μουσική δεν κάνουμε τίποτα. Το Δωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα με το Είπες, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τι κάνεις από Νίνο και Ζώζεφ, είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, τα γενέθλιά μου, μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Την έχετε κάνει και εσείς με τα μηνύματα εδώ που λαμβάνω στο Viber στο 698-104-104-6. Και θέλω να στείλω και μια τεράστια αγκαλιά στο φίλο μου, το Γιάννη, το Βλαχογιάννη που με ακούει αυτή τη στιγμή, ο Ερημογιάννης μου. Να πάτε να δείτε και την παράσταση. Σας δίνουμε και φανταστικές εδώ προσκλήσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μεταξουργείο Ελεύθερη Σχέση. Είναι καταπληκτική, δεν θέλω να το χάσει κανείς. Κάτι άλλο που δεν θέλω να χάσετε, έρχεται στο Μαρκόπουλο, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών Δήμου Μαρκοπούλου 2026, η Γεύσεις των Μεσογείων. Τώρα καταλαβαίνετε ότι εκεί θα γίνει χαμός. Γεύσεις

0: Αρώματα και παραδοσιακές λιχουδιές από τα Μεσόγεια σας περιμένουν σε ένα διήμερο φεστιβάλ γεμάτο γαστρονομικές εμπειρίες και θα έχει τα πάντα. Μαγειρικές επιδείξεις από σεφ, γευσηγνωσίες, προβολή τοπικών προϊόντων, στήριξη παραγωγών και εστίασης, ενίσχυση γαστρονομικού τουρισμού και workshops. Όλα αυτά θα συμβούν 30 και 31 Μαΐου, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή η είσοδος είναι ελεύθερη και πρέπει να πάτε, δεν πρέπει να το χάσετε. Αναγκαστικό συνεταιρισμό Μαρκοπούλου Μάρκο και σας περιμένουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, γεύσεις και εκπλήξεις. Αυτό θα πω, μικρή διακοπή και επανέρχομαι. Θέλω να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ, γιατί θα σας πω για τον υπερδιαγωνισμό μας για να κερδίσετε ταξιδάρα στη Σαντορίνη.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και εδώ η φίλη είναι χάλια, λέει, θα φαρμακωθεί. Λοιπόν,
3: άσχετα. Η Τάλια φαρμακώνεται.
4: Τάλια, άκου λίγο. Ακούς τώρα τους Muppets, έχουμε πει ούτε συμβουλές, ούτε γνώσεις, ούτε επικαιρότητα. Σε τίποτα δεν θα μας δίνετε σημασία.
3: Ρίξε κέρα το βαλιά.
4: Λοιπόν, ηρεμήστε, σαν τον άλλο. Είχα έναν ηχολήπτη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
3: Τη λένε.
4: Και μου λέει, ρίξτο, μου λέει, και άμα το φας θα το έχεις χρεωμένο.
3: Τι χρεωμένο?
4: Ρίξτο το κέρατο εσύ και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio σας έχουμε τα καλύτερα. Και τώρα είναι αυτή η στιγμή που κάπως εμείς λίγο εδώ ζηλεύουμε. Με την καλή έννοια πάντα, γιατί θα κερδίσετε κάτι φανταστικό. Θα σας ταξιδέψω όπως κάνω πάντα. Ξέρετε ότι λατρεύω τα ταξίδια. Ξέρετε ότι είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Και θα σας πάω μέχρι τη Σαντορίνη. Και η Σαντορίνη του καλοκαιριού είναι μια εμπειρία που πραγματικά αγγίζει όλες τις αισθήσεις. Ένα ταξίδι στη γη του ηφαιστείου είναι πάντα μία πάρα πολύ καλή ιδέα. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, θα λέγαμε, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μία ξέχαστη εμπειρία ζωής για εσάς. Κληρώνουμε λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ταξιδάρα σε αυτό το υπέροχο νησί. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου. Σας τα έχουμε όλα έτοιμα, έτσι. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπαίνει στο Instagram. Τώρα θέλω να ακούσει πολύ προσεκτικά τα βήματα. Μπαίνει στο Instagram εδώ το δικό μας, το myradio104.6.fm. Κάνεις follow τη σελίδα, βασικό. Κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη και έχουμε βάλει και κάτι τρομερές φωτογραφίες. Πραγματικά αξίζει, θέλω να μπείτε να τα δείτε. Κάνετε repost το συγκεκριμένο post του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 MyRadio στο Instagram. Όλα λοιπόν θα γίνουν μέσω Instagram. Ο νικητής, ξαναλέω, θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη 13 με 18 Αυγούστου. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν έχω λόγια και γι' αυτό το μεγάλο μας δώρο. Μπείτε, κάντε τα βήματα σωστά και που ξέρεις, εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή μπορεί την επόμενη εβδομάδα να κληρωθείς και 15 Αύγουστο να στέλνεις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη και από το μαγικό ηλιοβασίλεμα. Γιώργος Κακοσέος έρχεται αμέσως τώρα με το λέει, για δυναμώστε την ένταση.

Εντάξει, αν δεν έκλεινα και με λογαριασμό μέρα που είναι, τότε τι άλλο θα μπορούσα να βάλω. Κατερίνα Λιόλιου παίζει πάρα πολύ δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr να τραβήξεις ένα βίντεο που να λέει ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 22 Μαΐου. Και μετά μπορεί να είσαι εσύ ένας ή μία από τους 20 τυχερούς. Εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση και τη θετική αύρα. Να πάνε όλα υπέροχα. Λοιπόν, λουλούδια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπέροχες ευχές που έχετε στείλει εδώ στο Viber στο 6984-1046. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα και του χρόνου με υγεία, θα πω. Είμαι το κορίτσι του Μάη, το ξέρετε, μου το γράφετε, το λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, τη γνωστή μας ώρα. 11 η ώρα, Νταν, θα είμαι εδώ για όλοι να λύσω δύο ώρα φωτιά ή αλλιώς Μάη κόλλη μας. Σήμερα ήταν γενεθλιακό. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα 20 και αύριο 21 Μαΐου έχουμε τις αλγερινές πολιτιστικές ημέρες στην πλατεία Κλαφτμόνος, η οποία μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι πολιτισμού. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, θα βρούμε εκεί αυθεντικές χειροτεχνίες, κοσμήματα, παραδοσιακές ενδυμασίες, αλλά και γεύσεις της αλγερινής κουζίνας. 22 Μαΐου ξεκινά και το By Hand Festival στην πλατεία Συντάγματος. Θα διαρκέσει έως 27 Μαΐου, πρόκειται για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ χειροτεχνιών. Θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και μπορούμε να βρούμε εκεί επίσης κοσμήματα, κεραμικά, αξεσουάρ, διακοσμητικά και πολλά ακόμη χειροποίητα πράγματα. Σας πάω και στην Κυριακή 24 Μαΐου, όπου έχουμε το Street Outdoors στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Ένα απογευματινό open air party στο Πάρκο Ελευθερίας με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί!
11: Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
12: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το μεσημέρι Τετάρτης. Περίεργη Τετάρτη. Και λίγο ήλιο έχει και λίγη συννεφιά έχει. Και η θερμοκρασία καλή είναι βέβαια στους 24 βαθμούς. Τι μπορεί να ήταν αυτό εχθές το βράδυ, πραγματικά. Τι αστραπές, τι βροντές. Πολύ βροχή στα βόρεια που ήμουν εγώ. Και κάπως έτσι θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Οπότε λοιπόν από το απόγευμα και μετά. Για να μου είσαστε προετοιμασμένοι, γιατί ο καιρός θα μας τα κάνει αυτά τα τερτύπια, τουλάχιστον λέει μέχρι και το τέλος του Μαΐου. 20 του μηνός λοιπόν, σήμερα 20 Μαΐου, να πούμε χρόνια πολλά στο Θαλή, στη Λιδία και στη Λίδα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 και έχει ξεκινήσει σούπερ διαγωνισμός στο Instagram του My Radio και ένας υπερτυχερός διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel. Λεπτομέρειες γι' αυτό έρχονται σε λίγα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Νομίζω ένα Αιγαίο από την Άννα Βύση επιβάλλεται. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: My Radio 104,6.

Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 33 λεπτά μετά τη μία. Δεν πτωούμαστε εμείς από τον καιρό που μας τα έχει κάνει μουσκεμα τις τελευταίες ώρες και κάνουμε τα σχέδιά μας για τις καλύτερες.

0: Καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε για εσάς ένα ταξίδι, μα ένα ταξίδι. Πραγματικά το ζηλεύω πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, high season δηλαδή, με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το ταξίδι περιλαμβάνει και τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο, το Domar Selection, η μηδιατροφή είναι γευσία σε τοπικό εινοποιείο. Έχει τα πάντα, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Έχει φροντίσει το Versus Travel για τα πάντα. Εσείς θα περάσετε καταπληκτικά. Τα βήματα λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω τώρα λοιπόν να δώσετε βάση. Θα μπείτε στο Instagram του My Radio, θα κάνετε follow τη σελίδα, θα κάνετε like στο καρφιτζωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, θα κάνετε repost αυτό το post και ο διαγωνισμός θα λήξει στις 29 Πέμπτου, όπου ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθούν μέσα από το επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Επαναλαμβάνω, όλος ο διαγωνισμός είναι στο Instagram. Μπείτε τώρα παρακαλώ να κάνετε όλα αυτά τα βήματα, είναι πάρα πολύ απλά. 13 με 18 Αυγούστου και όλα τα έξοδα πληρωμένα σε αυτό το καταπληκτικό νησί. Τώρα τι να λέμε για τη Σαντορίνη, είναι σούπερ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
2: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Τι να σας δείξω μόνο τους τελειωμένους, εγώ για φίλους. Τρεις μου έχουν μείνει, είναι και οι τρεις είναι απαράδεκτοι.
4: Έχεις τρεις τελειωμένους.
3: Τελειωμένοι. Ο ένας παίρνει ψυχοφάρμακα.
5: Έλα, μην λες τώρα.
3: Ο άλλος κατηγορεί ότι του φταίνει τα πάντα.
6: Όχι, δεν τον θέλουμε αυτόν.
3: Ναι, και ο τρίτος έχει θέμα με τη μάνα του. Είναι οι τρεις μόνιμοι ελεύθεροι.
4: Δεν αναγνωρίζω κανένα πρόβλημα σε αυτά που ακούω.
7: Εγώ είμαι αυτός που έχει θέμα με τη μάνα του.
2: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
8: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!
18: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και από την πανέμορφη Σαντορίνη να πάμε και στη Μύκονο, όπου εκεί συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris, με τους μήλους της Μυκόνου να αποτελούν το σκηνικό για το σύριαλ του Netflix, που είναι κάνει χαμό. Δεν το συζητώ. Και ανυπομονούμε να δούμε αυτές τις σκηνές. Εκεί βρίσκεται πάντα φυσικά το Mykonos Live TV που μας ενημερώνει για τα πάντα. Μεταξύ των σκηνών που γυρίστηκαν εχθές ήταν και μία που περιλάμβανε την πρωταγωνίστρια, την Emily δηλαδή, και τον Gabriel, να απολαμβάνουν το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Πολύ ρομαντικό σκηνικό, πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ μεγάλη διαφήμιση και για τη χώρα μας, έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε για Γιώργο Μαζονάκη τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κρίστα Βέντο και πριν σε γνωρίσω, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Συμπληρώσαμε τώρα την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Διαβάζω εδώ τα μαντάτα για τον καιρό, γιατί οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες 3 ώρες κάνουν και για νέα ψυχρή ροή, λέει, από τη Ρωσία, όπου θα φέρει ξανά κακοκαιρία από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Οπότε λοιπόν, Σαββατοκύριακο πάλι δεν μας βλέπω για λιθοθεραπεία. Αλλά γενικότερα, παιδί μου, τι να πω, κρύο μας έρχεται από τη Ρωσία, σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, όλα σε εμάς πρέπει να έρχονται. Πραγματικά δηλαδή, μη χειρότερα. Πάντως εμείς δεν πτώμαστε, όπως είπαμε. Καλές θερμοκρασίες από την άλλη εβδομάδα. Έρχεται και μία πανσέλινος Blue Moon. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αμαλιάδα. Η 13χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στο προαύλιο του γυμνασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρο του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου, με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, πολύ ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις η ημέρα στην Αττική, ενώ αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
16: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
15: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Πες τα δικά σου αγαπημένα. Με σήμερα και Τετάρτη 20 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας, πώς είστε, τι μου κάνετε. Περιμένω να μου τα πείτε όλα φυσικά. Το Viber είναι ανοιχτό για τα μηνύματά σας, το 698-104-104-6. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά και στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα σας απαντήσω, το ξέρετε, το κάνω κάθε μεσημέρι. Είσαστε καλύτερη παρέα εξάλλου. Το έχω πει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Για να βγούμε και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται τώρα. Καλά είναι τα πράγματα σήμερα. Και από το πρωί δηλαδή δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λίγα θεματάκια έχει ο Κηφισός στην κάθοδο. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο και στην κάθοδο εκεί κλασικά στο ύψος του Ψυχικού. Στη Βασιλή Σοφία θεματάκια θα βρείτε στην κάθοδο, στην Καλλιρόη, στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, να είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

104,6 My Radio.

Το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λοιπόν, έρχονται και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πλησιάζει και αυτό το πολύ ωραίο μουσικό γεγονός. Και αν σε ενδιαφέρει να πάρεις και εσύ μέρος, άκου και αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός Γίνε Ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο TAG Vodo. Μπείτε λοιπόν τώρα στο mad.gr να δείτε όλα τα βήματα για να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό και οι συμμετοχές είναι μέχρι και τις 22 Μαΐου. Γεια σας, πέστε παρακαλώ, γιατί περνάει ο χρόνος. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και Νίκος Απέργης τώρα.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τώρα τι να πούμε για το συγκεκριμένο, πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, και με λίγα λόγια συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις, φυσικά συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Και μετράμε αντίστροφα και για το Jumbo. Για το Final Four της EuroLeague, πολύ μεγάλη αγωνία. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη μάχη για το τρόπαιο. Οι αγώνες ξεκινάνε την Παρασκευή. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Και στις 24 του μηνός θα έχουμε και τον τελικό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε που θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ σύντομο break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αμαλιάδα. Η 13χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στο προάβλιο του γυμνασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου, με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, πολύ ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις η μέρα στην Αττική, ενώ αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να σου που έρχεται και η δεύτερη Πανσέλινος του Μαΐου. Δεν μας έφτανε μία, θέλουμε και δεύτερη. Ένα σπάνιο φαινόμενο και είναι και ένα φεγγάρι, λέει, από τα πιο έντονα και συναισθηματικά φαινόμενα της χρονιάς. Στην αστρολογία, λέει, θα γίνει χαμός του χαμού και θα επηρεαστούν τρία ζώδια. Πάντως είναι ένα φαινόμενο αρκετά ασυνήθιστο και σύμφωνα με την αστρολογία θα φέρει κορυφώσεις, αποκαλύψεις και σημαντικές αλλαγές. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Πρώτη, τοξότες. Όχι, Παναγία μου, τι άλλο θα συμβεί πια σε εμάς τους τοξότες, τους καημένους? Είναι το φεγγάρι που γίνεται σε εμάς. Θα νιώσουμε ότι έρχεται η στιγμή να αφήσουμε πίσω καταστάσεις που μας περιορίζουν. Σχέσεις, επαγγελματικά, σχέδια, ακόμα και προσωπικοί στόχοι μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά κατεύθυνση. Okay. Και η ανάγκη για ελευθερία και η αλήθεια θα είναι πιο έντονη από ποτέ. Οι σκορπιοί επίσης θα τα δουν όλα με το αυτό το Blue Moon, έτσι λέγεται κιόλας, μπλε φεγγάρι. Κρυμμένα συναισθήματα ή οικονομικές ανησυχίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν θα έρθουν στην επιφάνεια και για πολλούς σκορπιούς αυτή η περίοδος μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια δυνατή εσωτερική αφύπνιση. Αυτό δεν το λες και απαραίτητα κακό. Και η τρίτη τυχερή της υπόθεσης είναι οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι και αν έχουν τραβήξει τον τελευταίο καιρό. Οι σχέσεις τους, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, παρεξηγήσεις ή αλήθειες που αποφεύγονταν, μπορεί τώρα να έρθουν στο φως και θα πρέπει να αποφασίσετε ποιοι άνθρωποι θα μείνουν στη ζωή σας και ποιοι θα πάρουν πόδι, που λέμε. Ποιοι θα πάρουν εξούτ. Αυτά λοιπόν, 31 του μηνός, ετοιμαστείτε. Θα γίνει ο χαμός με αυτή την Πανσέλινο. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας και στα ωραία. Σε λίγο θα σας πω πάλι πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό του My Radio στο Instagram για εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τη Ρία Ελληνίδου.

0: 104,6 My Radio. Παίζει όλες τις επιτυχίες του σήμερα, αλλά και τα περισσότερα αγαπημένα του χθες.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Τι ταξίδι είναι αυτό, τι διαγωνισμός ωραίος έχει ξεκινήσει από εχθές στο Instagram του My Radio. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου παρακαλώ, η πιο ωραία περίοδος, έτσι. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι το οποίο περιλαμβάνει και τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή στο ξενοδοχείο, η μη διατροφή. Θα κάνετε και εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο και έχετε μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις αλλά και έμπειρο Έλληνα αρχηγό συνοδηγό από το Versus Travel που έχει φροντίσει για τα πάντα. Λοιπόν, τώρα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω τώρα να μπείτε στο Instagram του My Radio, παπάκι My Radio 104.6 FM, να κάνετε follow τη σελίδα, like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη και repost. Μέχρι τις 29 Πέμπτου θα κάνετε υπομονή, γιατί εκείνη την ημέρα θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Καταπληκτικό! Εντάξει, τώρα τι να λέμε για τη Σαντορίνη, από τα πιο ωραία μας νησιά. Θα περάσετε τέλεια και επαναλαμβάνω, 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπείτε παρακαλώ τώρα αμέσως στη σελίδα του Instagram στο My Radio.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Φέτος που τα βλέπω το makeover που κάνανε, λέει, ήταν, είχε πάει ένας τσαρλατάνος κομμωτής.
3: Τσαρλατάνος.
4: Ρε παιδί μου, σταμάτα.
2: Με κάτι κομμένες, καμένες τρίχες.
4: Και ένιωθα τύψη που σου είπα ραδιοφωνικά, πίθηκο εννοούσα πρωτόγωνο ραδιοφωνικά.
2: Εντάξει, πρωτόγωνο.
4: Όχι, δεν ήθελα, με ζητώ συγγνώμη.
2: Η άλλη ήταν 20 χρονών και της έκανε την μπούκλα, έκανε την μπούκλα της θείας.
3: Ραδιοφωνικό χωμορέκτους.
4: Ας τον μόνο του, μόνο. Έλα, Θανάση κι άλλο.
2: Αχ, τι άλλο να πω. Να σας πω για το πιτσοτάκι, λοιπόν.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost.

0: Βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6, εδώ που παίζει πάντα τα δικά σου αγαπημένα. Και να πάμε να μεταφερθούμε και στις Κάνες, εκεί που πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Πολλές οι λαμπερές παρουσίες, όμως ένας κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο Τζον Τραβόλτα, φυσικά, που όχι μόνο για την παρουσία του στο κόκκινο χαλί, αλλά κυρίως για έτσι τη fashion επιλογή που συζητήθηκε όσο λίγες. Φορούσε ένα μαύρο μπερέ και στρογγυλά γυαλιά, εντελώς διαφορετικά από το κλασικό του στυλ. Ο ίδιος πάντως έδωσε συνέντευξη στο CNN και είπε ότι η εμφάνιση αυτή ήταν ένας τρόπος να μπει στο ρόλο του σκηνοθέτη, καθώς φέτος στις Κάνες παρουσίασε τη νέα του ταινία. Δεν ξέρω αν μπήκε στο ρόλο του σκηνοθέτη, πάντως ήταν φρεσκαδούρα. Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό του, αλλά πραγματικά δεν τον έκανες ούτε 35 χρονών. Μπράβο του, φοβερός ο Τζον Τραβόλτα. Να επιστρέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας, από τις Κάνες στην Αθήνα, και να επιστρέψουμε και στη μουσική μας. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: μπορώ. Είναι ο Σάκης Ρουβάς και πέστη σε ένα πολύ ωραίο remix από τον Βαλεντίνο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Για να συμπληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, η πανέμορφη Σύρος πρωταγωνιστεί σε ένα φοβερό αφιέρωμα από της γερμανικής Bild, ένα ελληνικό μυστικό διαμάντι, λέει, ένα καταπληκτικό μέρος, ένα καταπληκτικό νησί. Μία πανδησία για τα μάτια, χάρη στη μοναδική νεοκλασική αρχιτεκτονική της, με παστέλα αποχρώσεις, μαρμάρινα σοκάκια, αρχοντικά, εκπληκτικές παραλίες, φανταστικό φαγητό. Ναι, όλα αυτά είναι η μοναδική Σύρος και όλα μας τα νησιά, δεν το συζητώ, είναι όλα πανέμορφα και χαιρόμαστε όταν πρωταγωνιστούν σε τέτοια μεγάλα αφιερώματα του εξωτερικού. Αυτό ήταν για σήμερα, τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα, έρχεται για το επόμενο 2 ώρο Χάρης Χρονόπουλος. Να μείνετε στην παρέα του γιατί έχει μουσικάρες και μετά στις 6 ώρα ακριβώς μπουκάρει στο στούντιο και η Κατερίνα Ζαρίφη για να συνεχίσουν μαζί το πανηγύρι της Τετάρτης. Δίνουμε ραντεβού για αύριο 5η 1 το μεσημέρι. Πολλά φιλάκια, καλό υπόλοιπο, bye!
1: Περισσότερη μουσική.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Τουλάχιστον είναι Τετάρτη. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Ακόμα με ήλιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί πάει ο καιρός, τα έχει παίξει τελείως, όπως και εμείς που θέλουμε καλοκαίρι, αλλά μία το βλέπουμε, μία όχι. Δηλαδή, χθες, φεύγοντας από εδώ, τι καταιγιδάρα που ήταν αυτή. Πραγματικά, 2 ώρες έβρεχε σαν χειμώνας. Και χειρότερα, δεν ξέρω. Δηλαδή, και ήμουνα και έξω. Μια φορά είπα, δηλαδή, μετά την εκπομπή, θα πάω να χαρώ το βραδάκι μου και θα σας πω εγώ τώρα. Μη σας πω, μάλλον, τη χάρηκα. Τώρα είναι με ήλιο, με ζεστούλα. Πώς θα πάει, δεν το ξέρω. Αλλά όλα καλά, έτσι θα πάει, έτσι κι αλλιώς λένε μέχρι και το τέλος του μήνα. Μία καλά, μία όχι, μία βροχή, μία συννεφιά, μία ήλιο. Αχ, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, γιατί και εγώ τώρα έτσι ταλαιπωρήθηκα για να έρθω και έχει και ζεστούλα αυτή τη στιγμή. Να πάρω κι εγώ μια ανάσα, να την πάρετε κι εσείς, να πάρουμε μια ανάσα γενικότερα και όλα καλά θα πάνε. Χαλαρά και ωραία. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να απολαύσουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Ιουλία Καλυμάνη, Νίκος Βέρτης, Νίνο Ζώζεφιν, Θοδωρής Φέρης, Σταν, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Στο μυαλό του Θανάση. Πάμε!
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα με τα βλέμματα στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό του Europa League. Στις 10 η Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στο Besiktas Park με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αντίστροφη μέτρηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η ομάδα του Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το παγκόσμιο κύπελο με τον Κριστιανό Ρονάλντο να ετοιμάζεται για την έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Μπαρσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, Τετάρτη 20 Μαΐου και είμαστε παρέα, κοντεύει 5 παρά 20. Καλό απόγευμα, ακόμα βλέπω ήλιο, τα βλέπω όλα καλά. Τώρα για να δούμε, θα έρθει καμιά βροχούλα στην πορεία. Χθες μας πήγε προς το αργά. Πάντως, επειδή το έχω ψάξει το θέμα με τον καιρό, σήμερα έχει φύγει η πιθανότητα βροχής, το ίδιο και για αύριο. Πάντως, αυτό που μου έλεγαν και για το Σαββατοκύριακο αυτό και για το Σαββατοκύριακο το επόμενο, που είναι και το τριήμερο, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί γάμοι, πάρα πολλές βαπτίσεις και πάρα πολλά events γενικότερα, οι βροχές μάλλον, έτσι είναι αυτά τα ανοιξιάτικα φαινόμενα, θα πέφτουν προς το μεσημέρι, προς νωρίς το απόγευμα. Αργά το απόγευμα θα είστε καλά. Έχω και εγώ κάτι γάμους τώρα στην Αθήνα. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούμε κι εμείς και το ζευγάρι και όλοι καλεσμένοι και όλα αυτά, γιατί σου λέει αυτό και το επόμενο είναι full σουκού γάμων, να ξέρετε. Τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αλλά ακόμα έχει δροσιά, καταλαβαίνετε. Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Γιώργος Αμπάνης επίσης, Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα τώρα στον 104,6 My Radio. Απόγευμα Τετάρτης.

0: Με αυτά αγαπήσαμε την Ελένη Φουρέιρα και Throwback αγαπημένο. Αύριο Πέμπτη με όλα τα Throwback αγαπημένα μας στη Throwback Thursday. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, καλησπέρα σε όλους. Αυτή ήταν η πρώτη μας ώρα. Μπαμ μπαμ, γρήγορα πέρασε γιατί ακούσαμε όλα τα δικά μας αγαπημένα. Και αν περνάς καλά, είδατε, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης να φάμε και κάτι. Εντάξει, όχι μόνο τώρα να ακούμε τις επιτυχίες και τα αγαπημένα. Pizza Fan στην παρέα πάντα. Και σας έχω φοβερό δώρο τώρα. Σε 5 από εσάς δίνω 2 πίτσες Bianca al forno στον καθένα. 2 πίτσες. Μηνύματα τώρα, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber 698-104-104-6. Και έχω τρελαθεί και ανυπομονώ να τις δοκιμάσω, γιατί έχουν έρθει αυτές οι vintage πίτσες. Και αφού έλεγα για τη Throwback Thursday, να δοκιμάσουμε και μια Throwback Pizza, γιατί η Pizza Fan φέρνει νέα vintage collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Και πραγματικά πάρα πολλά χρόνια έχω ακούσει την πίτσα Vesuvius, αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Οπότε τώρα την φέρνει η Pizza Fan, θρυλική Vesuvius πίτσα ή Καναδιάνα, all time classic σου λέει από τα 70s, και η vintage special που τα έχει όλα μέσα. Και υπάρχει και προσφορά πίτσα από τη vintage collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 9,50 ευρώ, που σημαίνει ότι τρέχετε να τα δοκιμάσετε. Σας δίνω εγώ και το δώρο, χαμό στο Viber. Στέλνετε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο δεύτερη ώρα με την περισσότερη μουσική.
1: Περισσότερη μουσική. Ροσπα!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σκουτ! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, κοντεύει 5. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα γιορτάζει η Λιθία, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Αύριο βέβαια χαμός. Κωνσταντίνος, Κώστας, Νάντια, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Ελένη, Έλενα. Και όλα τα υποχωριστικά που βγαίνουν από αυτά. Ντίνος και πάρα πολλά ακόμα. Και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού αύριο, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάρα πολλές γιορτές, πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά μηνύματα. Και πάντα στα γνωστά ονόματα που έχεις πολλούς, κάποιον ξεχνάς. Εγώ χθες κατάλαβα ότι ξέχασα κολλητό Γιώργο και του έστειλα χθες μήνυμα τρεις εβδομάδες μετά. Αλλά πάντα κάποιον θα ξεχάσεις στις πολύ σως γιορτές. Τουλάχιστον μην ξεχνάμε τους πολύ βασικούς. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος, Ανδρομάχη, Νατάσα Θεοδωρίδου, έρχονται αυτή την ώρα.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω

0: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Όντας πολύ τοξικός, το αντιλαμβάνομαι, απαιτώ από τη σχέση μου βλέποντας κάποιον πρώην έξω να κατεβάσει το κεφάλι ενοχικά για να μην πάρει να φύγουμε ανώ από αμαλού.
2: Εσύ Βασίλη, δεν σημαίνει φορά.
3: Συγγνώμη, ούτε να μην χαιρεθούν μεταξύ τους.
1: Τι?
3: Οι δύο πρώην.
1: Άνεφε μου στη συζήτηση.
3: Ναι.
1: Όχι.

0: Κάτσε.
1: Αλλάξε συζήτηση να πάτε έπρεπε.
0: Να συζητήσουμε δεν θες. Να του μιλήσουμε δεν θες.
2: Δεν θέλω.
0: Να μιλήσουν όμως, αλλά να μην σου απευθύνουν το λόγο. Αλλά άμα δεν σου απευθύνουν το λόγο, παρεξηγήσε πάλι.
2: Ναι, δεν θέλω.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Ωραία και ρεαλιστικά αυτά. Εσείς μα πες τι κάνετε σε αυτές. Πάει ο άνθρωπος. Ο υπεύθυνος που είναι ο υπεύθυνος, παρακαλώ, τον υπεύθυνο φέρτε μου.
1: Εδώ είναι και τέσσερις μάπες.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε 6 παρά 20 στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Έλεγα λίγο πριν και για τον διαγωνισμό με τη Σαντορίνη, για τον 15ο στη Σαντορίνη, ότι θα σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι κι αλλιώς το λέω και από χθες και από προχθές, ότι θα ανέβει ένα post και πρέπει να είστε alert και να μπαίνετε στα social media. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του My Radio, κάντε follow. Λοιπόν, θα μπω τώρα να τσεκάρω πόσους followers έχει τώρα το προφίλ του My Radio και θέλω να δω και σε 5 λεπτά. Μπείτε τώρα, είμαι γουρλής εγώ, δηλαδή πολλές φορές έτσι οι νικητές βγαίνουν από εμένα, από την Κατερίνα Ζαρίφη, από το απογευματινό κρου εδώ. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, κάντε follow, μπείτε στο post αυτό με τη Σαντορίνη που έχει και εμάς όλους τους παραγωγούς του My Radio που είμαστε η παρέα σας και εσείς οι δικοί μας που είμαστε στην Σαντορίνη. Μην νομίζετε ότι πήγαμε στην Σαντορίνη και φωτογραφηθήκαμε και γυρίσαμε. Εντάξει. Πού χρόνος, πού λεφτά, πού τώρα budget τέτοια. Κάναμε ένα ωραίο AI έτσι, σενιάρισμα, πενιάρισμα και θα μας δείτε στη Σαντορίνη να περνάμε ωραία. Αλλά εμείς δεν θα πάμε εκεί. Θα πάτε εσείς 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη και θα το κερδίσει ένας μία από εσάς. Μπείτε στο post, κάντε τα βήματα. Παίζουμε πολύ απλά με το Instagram του My Radio, αλλά πρέπει να έχετε κάνει και follow το προφιλάκι μας, αλλιώς θα τη δείτε τη Σαντορίνη από κάρτ ποστάλ όπως θα τη δω και εγώ. Οπότε λοιπόν 15 Αυγούστου, 13 με 18 Αυγούστου, 6 μέρες στη Σαντορίνη, την έχεις μάθει και ανάποδα, απ' έξω και ανακατοτά, με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Κάντε λοιπόν όλα τα βήματα. Θα πάτε και με αεροπλάνο, δηλαδή τώρα μιλάμε χαμός, θα γυρίσετε με αεροπλάνο και οι διανυκτερεύσεις είναι σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το Dodo Mar, με ημιδιατροφή, με ινογευσία, γιατί έχει φοβερά κρασιά. Η Σαντορίνη με ξεναγούς, με τα μουσεία, με το τελεφερίκ, με το καραβάκι, με το ηφαίστειο, ενώ να το δείτε, όχι να τίποτα άλλο. Και όλες τις μεταφορές δωρεάν, με ασφάλεια, ταξιδιωτική ασφάλεια, ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel. Για να ζήσετε ωραίο ρομάτζο. Η αλήθεια είναι ότι αν είστε και ζευγάρι, τώρα μιλάμε για Σαντορίνη, ό,τι καλύτερο. Αν είστε για γάμο ή αν είστε μετά το γάμο, τέλειο ταξίδι. Βέβαια υπάρχει και ένας μύθος ότι καμιά φορά Σαντορίνη χωρίζεις, αλλά εντάξει, τώρα πάτε εσείς, είναι όλα πληρωμένα και να χωρίσετε δεν έγινε και κάτι. Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια!

0: Μείνω, ok, λίγο πριν τις 6. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαι εδώ και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 8. Εννοείται όπως κάνουμε και κάθε απόγευμα. Έρχονται και τα MAD VMA 26 από τη ΔΕΗ και τώρα μπορείτε να γίνετε ο ambassador του τόπου σας και να δώσετε βραβείο από την πόλη σας, το χωριό σας, την περιοχή σας και να την αναδείξετε κιόλας και να τη δούμε όλοι εμείς. Open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMA 26 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου. MAD.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Θα βγάλετε ένα βιντεάκι που θα λέτε έτσι ποιος πια είσαι εσύ, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις και τι συμβαίνει το καλοκαίρι και στον τόπο σου. Θα συμπληρώσεις και τη φόρμα, το ανεβάζεις και μια επιτροπή θα διαλέξει τα 20 πιο ωραία βίντεο που πραγματικά θα παρουσιάσετε ένα βραβείο από τον τόπο σας στα MAD VMA 26. Φοβερή ιδέα. Όλοι λοιπόν μπορούμε να συμμετέχουμε στα πιο καλοκαιρινά ωραία βραβεία, αγαπημένα ελληνικά βραβεία μουσικής. MAD VMA έρχονται. Ερχόμαστε πανηγυράκι σε πάρα πολύ λίγο. 6 με 8 η πρώτη ώρα, η αγαπημένη μας, η αγαπημένη σας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Τετάρτη τουλάχιστον, μην μπερδευτείτε, έχει φύγει Δευτέρα, είναι μακριά μας, μεθαύριο είναι Παρασκευή και φτάσαμε παιδιά και 20 Μαΐου, να λέμε αλήθειες. Εγώ δηλαδή την Πρωτομαγιά την θυμάμαι πάρα πολύ έντονα που ήταν ένα ωραίο τριμεράκι, που το πήρα και τριμεράκι και έκανα και μια ωραία εκδρομή και λέω οπ, πότε φτάσαμε 20 του Μάη. Γιατί αν σκεφτείς τώρα το 20 του Μάη, την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα τριμεράκι. Βαριά, οι περισσότεροι θα το έχουν τριήμερο, ξέρω εγώ. Όχι όλοι, τι να κάνουμε, δεν είναι όλα δίκαια σε αυτή τη ζωή. Γυρνώντας, είναι Ιούνιος. Μετά θα έχει φτιάξει ο καιρός. Πού θα πάει και ο καιρός πια, δηλαδή αυτό που λέμε. Δηλαδή τώρα πάλι μας τα χαλάει. Τώρα δηλαδή μια χαρά εγώ το βλέπω και κοιτάω και το παράθυρο, μια χαρά. Αλλά ξέρω εγώ και χθες 8 η ώρα έπιασε μια καταιγίδα μέχρι τις 10. Μπορεί και να την πιάσει. Μάλλον όχι. Ούτε αύριο. Από Παρασκευή θα το πάει η τουλούμη πάλι. Μέχρι την Κυριακή θα βρέχει όλη την ώρα. Όμως. Λες, άι να φύγει αυτή η βρόχα, να έρθει το τρίμερο, μετά Ιούνιος, μετά πια, είσαι με τη μισοβαλίτσα στην άκρη, πετάς και δυο πράγματα, κλείνεις και ένα δωμάτιο, κανονίζεις και δυο αυτά, έχεις άλλο κέφι, πας και ένα έτσι απερολάκι μετά τη δουλειά, όλα αυτά σιγά σιγά φέρνουν μια ευτυχία. Καλησπέρα. Και τώρα για εσάς που σχολάσατε, ξέρω εγώ, 6 ώρα και μπήκατε στο αυτοκίνητο, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4. Η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, έχει σοβαρές εντατικές πρόβες και σήμερα την αφήνουμε κι εμείς να τις κάνει, να φύγει το άγχος, να προετοιμαστεί και να τα πει τέλεια στη σκηνή του θεάτρου, στο θέατρο Άλσος, του αγοριού απέναντι, που θα τραγουδήσει και όλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες. Οπότε όλοι στέλνουμε το support και την αγάπη για να τα κάνει τέλεια και εννοείται ότι χρωστάει βέβαια προσκλησούλες για εσάς εδώ που ακούτε κάθε μέρα πανηγυράκι για να πάμε όλοι μαζί παρέα να κανονίσουμε ένα crew με ένα fan team, να πάμε όλοι μαζί παρεούλα στο θέατρο να την απολαύσουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να πήγε καλά η ημερούλα στην δουλίτσα και εγώ θα σας κάνω την καλύτερη παρέα. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα μηνύματα, στείλτε μου, κάντε με παρεούλα Viber 698-104-104-6 και αυτή η ώρα δεν έχει καμία διακοπή και έρχονται πραγματικά τα καλύτερότερα και αυτό θέλαμε τώρα. Καυτό απόγευμα Τετάρτης. Μία ώρα χωρίς καμία.

Πόσο πολύ μου αρέσει η Peggy Zina Άμυνα. Αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και συνήθως εκεί στο σχόλασμα. Ξέρω ότι έχει κίνηση βέβαια αυτή την ώρα, γενικότερα κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και αυτή η ώρα που δεν έχει καθόλου διαφημίσεις. Τι ωραία που είναι, δηλαδή ξέρεις, φαντάζομαι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή θέλω να αναδείξω τώρα την τύχη σας που ακούτε My Radio το απόγευμα, που σχολάτε 6 ώρα, γιατί περισσότεροι κάπου εκεί σχολάνε, που μπαίνετε εδώ και λες τώρα ούτε διαφημίσεις, τίποτα, είναι μόνο επιτυχίες και μόνο αγαπημένα τραγούδια. Τώρα βέβαια, μιας και είπα κίνηση, άσχημη λέξη, άσχημη έννοια, άσχημη κατάσταση, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, καλέ, γιατί, για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε. Μαρούση, ειδικά μέχρι και εκεί που είναι ο Κηφισός, δηλαδή στις διασταυρώσεις για Πειραιά Λαμία, αλλά και στα δύο ρεύματα γενικά στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι στο κομμάτι δηλαδή Μπριλής και Αμαρούση μέχρι Κηφισό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κολλάει πάρα πολύ η συγκρού στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στο Ζάπιο, η Ποσειδόνος μπαίνοντας στον Πειραιά, το κέντρο του Πειραιά κολλάει, η Ποσειδόνος στα νότια από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κόλλημα ρε παιδί μου εκεί, αλλά κολλάει πάρα πολύ και στην Αγία Παρασκευή η Μεσογείων, κατεβαίνοντας όλο σχεδόν μέχρι τους Αμπελόκηπους. Εκεί μέχρι την Κατεχάκη σίγουρα θα κολλήσετε αρκετά. Και η Αλίμου Κατεχάκη κολλάει, όπως γράφουν, μέχρι να κατεβείτε και Βύρωνα. Ο Κηφισός κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ χαλαρός. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι χαλαρός ο Κηφισός και να κόλλησαν όλα τα άλλα? Μήπως συμβαίνει κάτι στην πόλη, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά? Λοιπόν, Viber 698-104-104-6, μου στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Και επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά και επειδή τα μπανάκια είναι κοντά, τα νησάκια είναι κοντά, τώρα εγώ κανονίζω, κάνω κάτι κανονίσματα πολύ χαλαρά, πολύ απλοϊκά, πολύ εδώ στο γύρω-γύρω, αλλά κάνω κάτι κανονίσματα τύπου ένα σουκού του Ιουλίου να πάω σε εκεί που με έχουν καλέσει. Αυτό σου προκαλεί τρομερή χαρά. Δηλαδή, πραγματικά έχεις κάτι να περιμένεις. Κάντε το όσο απολαμβάνουμε ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι έτσι ωραίο, παραδοσιακό. Παραδοσιακό εννοώ, τύπου παραδοσιακό, καινούργιο τραγούδι. Θυμίζει νησιά, πανηγύρια, ωραίες καταστάσεις, καμπάνες. Όπως ακούσατε, με τις καμπάνες ξεκινάει. Όλα αυτά εδώ στο πανηγυράκι μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

τραγούδι καλά αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, χαμός με τα πιο ωραία throwback, throwback Thursday. Αν και γενικότερα κάθε μέρα τα throwback εδώ τα αγαπάμε πάρα πολύ στο My Radio. Απλά την Πέμπτη είναι η ημέρα τους, η τιμητική τους και ο χαμός τους. Ωραία Τετάρτη με καλό καιρό μέχρι τώρα. Από Παρασκευή, Σάββατο περιμένουμε έτσι λίγο τα πιο δύσκολα. Εγώ εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο που θα φύγω λίγο εδώ κοντά στην Αθήνα για μια δουλειά, έλεγα θα πάρω και ένα μαγιό μαζί, θα πάρω και μια πετσέτα θαλάσσης μαζί, θα κάνω την πρώτη μου βουτιά, θα κάνω την πρώτη ηλιοθεραπεία. Με βλέπω να γίνομαι παπί απλά κάνοντας δουλειές γύρω γύρω από την Αθήνα. Τα δικά σας νέα στο Viber 698-104-1046. Αύριο Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, τι άλλο καλέ, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Ελένη, τόπα, κόλλησα τώρα. Πολλές γιορτές, πολλοί που γιορτάζουν. Πάτε την πατάει αυτός τελικά που κάπως έχει αλλάξει το όνομά του. Ενώ εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις δικές σου παραλλαγές των ονομάτων, έτσι μην βαριόμαστε. Αλλά τελικά αυτός που κάνει την παραλλαγή την πιο κουλή είναι αυτός που παίρνει και τα λιγότερα χρόνια πολλά. Και πάντα εγώ αυτό που στεναχωριέμαι είναι που θα ξεχάσεις κάποια στιγμή και έναν πολύ δικό σου. Δηλαδή έναν Γιώργο θα στείλεις σε 50 και έναν που είναι και βασικό θα τον ξεχάσεις και θα τον πάρεις μέρες μετά. Έχω καταλάβει ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον ξεχνάω αυτούς που δεν έχουν social media. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών, είναι και πάρα πολύ άσχημο, αλλά μπαίνει στο Instagram, γράφεις George, Γιώργος, Κωνσταντίνος, αύριο Ελένη, θα σου βγάλει 5-6 εκεί, θα του στείλεις. Κοιτάς λίγο από εδώ από εκεί και αυτόν που τον έχεις μόνο στη μνήμη του κινητού πια, που παλιά του έστελνες αμέσως, τώρα του στέλνεις 10 μέρες μετά. Αυτά. Κάτι δικά μου, καλοκαιρινή Άννα Βύση έρχεται, να τι ξεκίνησε. Αιγαίο, μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, οι διακοπές είναι κοντά και τα τριήμερα και οι διακοπούλες και τα νησάκια και το Αιγαίο και το Ιόνιο και όλα αυτά κοντά είναι. Είναι μία ώρα, συνεχίζεται, που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 8.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια εδώ παρέα στον 104,6 My Radio και τώρα τελείωσε και αυτή η ώρα, η τέλεια, η ωραία, το happy hour μας που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, η Κατερίνα μας ξεκινάει το θέατρο. Έχω μάθει ότι είναι μια υπερπαραγωγή στο θέατρο Άλσος, με τραγούδι, με χορό και σήμερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόβα, οπότε τη στέλνουμε το support μας και την αφήνουμε να τα προβάρει και να τα ξέρει καλά και εγώ είμαι εδώ για να ακούσουμε επιτυχίες και να κάνουμε παρέα. Να προτείνω και κάτι ωραίο, γιατί τώρα σκάνε και γιορτές και πάρα πολλά δώρα και γάμοι και βαφτίσια έχω και Κωνσταντίνους έχω και Ελένες έχω και Κωνσταντίνες έχω. 21 με 24 Μαΐου έρχεται το Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Outlet Athens, από 21 μέχρι 24 Μαΐου με τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens, 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει μέσα όλα αυτά που αγαπάμε, ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για ίδιο τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: και κύριοι καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα στον 104,6 My Radio στο πανηγυράκι μας. Βεβαίως. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και ο καιρός μία έτσι, μία αλλιώς. Σας τα έλεγα και νωρίτερα, θα έχουμε βροχούλες όλες αυτές τις ημέρες. Το σουκού θα είναι πολύ βροχερό φαίνεται και μάλλον θα πάει έτσι και το τελευταίο σουκού του μήνα που πέφτει και συμπίπτει μαζί με το τριήμερο. Μπορεί να μην είναι ο καιρός για πολλές αποδράσεις και πάρα πολλές βουτιές. Θα μου πείτε νωρίς είναι ακόμα. Okay, ναι, νωρίς είναι ακόμα, αλλά έτσι φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα. Οπότε θα κάνουμε υπομονή. Βέβαια θα είναι τροπικό το κλίμα, να ξέρετε. Δηλαδή εγώ αυτό που μαθαίνω και διαβάζω και έχω καταλάβει ότι το πρωί θα έχουμε ζέστη, το μεσημεράκι θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε ήλιο και ξαφνικά θα χαλάει ο καιρός και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη βροχούλα. Θα μου πεις το νωρίς το πρωί, το μεσημεράκι, ένα μπανάκι. Άμα έτσι εσύ είσαι τέτοιος τύπος, μπορεί και να το ρίξεις. Μείνετε μαζί μου, αυτή η ώρα έχει τα καλύτερα εδώ στον 104,6 My Radio.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

104,6 My Radio. Όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ. Είναι Τετάρτη. Αργά το απογευματάκι πια. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ώρα και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ που φεύγω 8 η ώρα από εδώ και πλέον είναι μέρα κανονική, το απολαμβάνω τόσο πολύ και νομίζω όλοι πια μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή είμαι στη φάση που λέω μήπως να φεύγω έτσι 8 παρα 10 μπαμ και να τρέχω σε μια, δεν ξέρω, κοντινή παραλία που εδώ που είμαστε στη Νέα Σμύρνη έχουμε κοντά παραλίες και να κάνω και μια βουτιά, όχι ακόμα, να μπει Ιούνιος. Να φτάσει 15 Ιουνίου, να μπει Ιούλιος και βλέπουμε. Εκεί μετά που θα έχει μεγαλώσει πολύ η μέρα, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μετά τη δουλειά, κατευθείαν στην παραλία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα παράλληλα βιώνω αυτό το πρόβλημα που το βλέπω πάρα πολλές φορές γραμμένο στα social media, όταν μπορεί να έχεις γελάσει με ένα βιντεάκι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή να το έχεις στείλει σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, στην παρέα, στις ομαδικές συνομιλίες και την ώρα που το θέλεις να το δείξεις, πραγματικά δεν το βρίσκεις πουθενά. Ενώ σου έχει πεταχτεί μπροστά σου τον αλγόριθμο 850 άλλες φορές. Φαντάζομαι το έχετε πάθει κι εσείς και τα social media έχουν έτσι τα περίεργά τους πράγματα. Οπότε πάμε σε κάτι άλλο που δεν είναι πλέον πρόβλημα, γιατί αν θέλετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanic Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Ιντερνετ.

Όλα αυτά τα ωραία εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram σήμερα και από κοντά έχω πετύχει πάρα πολλούς που μου λένε και μου το έλεγαν και στην πρωινή μου εργασία. Να σου πω, θέλω να πάω 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και τους λέω, παιδιά, καθίστε, λιώστε στο like, κάντε repost, ξανακάντε, ξαναράντε και κάντε όλα τα βήματα σωστά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά δίκαια πράγματα είναι εδώ τώρα. Όλα φαίνονται στο Instagram του My Radio. Σαρώνει και έχει ανέβει μόλις λίγες ωρίτσες αυτό το post. Το post που κερδίζει, θα έλεγε κανείς, και σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Έχει ξεκινήσει τρελός διαγωνισμός. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio. My

0: Αυτά που πρέπει να κάνετε, δηλαδή να κάνετε repost, να κάνετε like, repost, ξέρετε, όχι να ψάχνεστε, να ρωτάτε boomers, εκεί το νέο βελάκι που ανεβάζετε και εσείς το post αυτό του My Radio από το Versus Travel με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα έχει όλα το πακέτο αυτό, θα τα λέμε και αναλυτικά μέρα-μέρα, μέχρι και να γίνει έτσι η Instagramική αυτή κλήρωση. Ζήστε το καλοκαίρι σας στο νησί του αιώνιου ηλιοβασιλέματος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, Σαντορίνη, παιδιά, και είναι και μια εμπειρία. Και εγώ έτσι που έχω πάει και πάνε και αρκετά χρόνια, λες είναι κάτι όμορφο που πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του σίγουρα να το δούμε. Οπότε, λίγα λόγια, πολύ μουσική και γρήγορα τώρα follow στο Instagram του My Radio.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Κλειδαράς.
3: Γεια σου Μίτσο.
2: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
4: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
2: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι Κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ρε, δε μας παρατάς, σ' άλλο μη χαλάς. Οι πόρτες, η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ρε, έλα, ναι,
2: αυτό είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του Κλειδαρά.
3: Καλά, κορυφαία.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: δικά σου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα με τα βλέμματα στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό του Europa League. Στις 10 η Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στο Besiktas Park με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αντίστροφη μέτρηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας, με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η ομάδα του Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελο, με τον Κριστιανό Ρονάλντο να ετοιμάζεται για την έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Μπαρσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και ήρθε και η ώρα σιγά σιγά, έχουν μείνει λίγες επιτυχίες, να τα μαζεύω κι εγώ. Είμαι εδώ από τις 4 και έχουμε κάνει νομίζω πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα, Τετάρτη. Αύριο έχουμε πολλές γιορτές και Κωνσταντίνους και Ντίνους και Κωνσταντίνες και Ελένες και Νάντιες. Και νάτιες έχω. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα λιώσουμε λίγο στο τηλέφωνο και στο μήνυμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, καλή καρδιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την κάναμε την παρεούλα μας και σήμερα. Αύριο πάλι εδώ, Πέμπτη, παρέα με επιτυχίες αγαπημένα, αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Αύριο, γιατί έχουμε και throwback Thursday. Έρχεται και η Εύα μας να σας κρατήσει βραδινή παρέα μέχρι τις 10. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Best.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόντσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. 20 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας και φυσικά στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Με έναν έτσι λίγο περίεργο καιρό, ελπίζουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να φτιάξει. Μπας και πάμε έστω μια θάλασσα, να τη δούμε τέλος πάντων πώς μοιάζει, γιατί έχουμε καιρό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Ναι. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται Στέλιος Ρόκος, έρχεται Ανδρομάχη, αλλά για αρχή έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αγαπημένη διασκευή από Νίκο Απέργη, εδώ την ακούσαμε, αυτά τα χείλια λοιπόν. My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και για διαγωνισμού σας μίλησα νωρίτερα. Να έρχεται και ο σούπερ διαγωνισμός που σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Ένας υπερτυχερός διεκδικεί ένα εξεήμερο ταξίδι στην Σαντορίνη για δύο άτομα από 13 παρακαλώ μέχρι και 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μπεις στο Instagram του My Radio 104.6 FM, έτσι ακριβώς όπως το λέω, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις like στο post και να κάνεις ένα repost αυτό το post, όχι σε story, αυτό το repost που έχει τα βελάκια το ένα πίσω από το άλλο, αυτό. Ο διαγωνισμός να πούμε ότι λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί φυσικά με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio. Επίσης να σας πω ότι λίγες από τις παροχές που θα έχετε θα είναι φυσικά αεροπορικά εισιτήρια, 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dondomar Selections, ψάξτε το κιόλας, η μη διατροφή, η νεογευσία σε τοπικό εινοποιείο, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, γενικά θα έχετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα στο Instagram και κάντε, ακολουθήστε τα βήματα και κάπως έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πώς γίνεται εγώ να μένω στο παλαιό Φάληρο? Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πιο βαριά ή είναι πιο δύσκολη η διαδρομή, είναι πιο κακοτράχαλος ο δρόμος από τη Νέα Σμύρνη, η Θανάση?
3: Δημήτρη, καλημέρα. Τους περίμενα απ' έξω και τους, και τους έκλεισα. Τους έκλεισα και ανέβηκα τρέχοντας.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιά.

0: Συστικά B-Fitter Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Fitter.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Πάντα εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Να πέρασε εύκολα και αυτή η μέρα. Έτσι και αλλιώς το έχουμε ξαναπεί ότι όταν φτάνουμε στην Τετάρτη, πλέον είμαστε στο Σαββατοκύριακο. Μετράμε αντίστροφα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ξέρεις ότι όταν νιώθεις νευριασμένος, όταν ακούς να μασάνε ή να αναπνέουν δίπλα σου, αυτό ονομάζεται μισοφωνία. Εγώ το παθαίνω με τον αδερφό μου αυτό πάρα πολύ συχνά. Δεν μπορώ να τον ακούω να μασάει με τίποτα. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν επίσης ότι η μισοφωνία σχετίζεται με ισχυρότερες συνδέσεις ανάμεσα στις συναισθηματικές και αισθητηριακές περιοχές του εγκεφάλου, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί οι αντιδράσεις μοιάζουν αυτόματες και δύσκολα ελεγχόμενες. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος δεν ακούει απλώς τον ήχο, τον αντιμετωπίζει σαν απειλή και γι' αυτό μάλλον αισθανόμαστε και έτσι. Στα δικά μας τώρα, έρχεται Ακύλας και Φέρτο και διάβασα κιόλας ότι για τη Βουλγαρία έχουν αρχίσει και κάνουν κρατήσεις για του χρόνου, για το διαγωνισμό. Οπότε όσοι θέλετε να πάτε, ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να το ψάχνετε. Φέρτο λοιπόν, Ακύλας.

0: βιογραφικό σου.
1: My Radio 104,6 My Radio.

Mami. Throwback αγαπημένο από Ελένη Φουρέιρα, ο Μάμι λοιπόν, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6 και με full καλοκαιρινή διάθεση νομίζω ότι είμαστε, αν και εντάξει ο καιρός μας τα έχει χαλάσει λίγο, αλλά τι να κάνουμε, θα φτιάξει κάποια στιγμή. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και πάλι σε όλους και έχω να σου κάνω μια ερώτηση, τι σημαίνει για σένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, θάλασσα, νησιά, ξενιασιά και φυσικά πολύ πολύ μουσική, να όπως αυτή που ακούμε εδώ παρέα. Και φέτος στα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό θα το ζήσουμε ακριβώς έτσι, πολύ καλοκαιρινά, οπότε πάρε το εισιτήριό σου τώρα στο mat.gr γιατί το καλοκαίρι δεν περιμένει. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Τώρα και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
13: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλώς σας βρήκα λοιπόν για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να περνάει εύκολα, όμορφα, με την καλύτερη δυνατή παρέα. Και τώρα θα σας έχω φυσικά τα ζωδιακά νέα, όπου Ιχθύες, Παρθένοι, Δίδυμοι και Τοξότες φαίνεται πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα βρεθούν έτσι μπροστά σε σημαντικά ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που δύσκολα μπορούν πλέον να αναβληθούν. Καλό αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να τα αναβάλουμε όλα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Το κοινό στοιχείο λοιπόν από εσάς είναι ότι καλείστε να αφήσετε πίσω καταστάσεις που δεν σας εξελίσσουν και να δείτε γενικά πιο σοβαρά το μέλλον σας. Νομίζω πάρα πολύ καλό εμένα μου ακούγεται αυτό, σαν ένα restart. Αυτά εν συντομία, και αμέσως τώρα έρχεται φυσικά Θοδωρής Φέρης και πολύ πολύ αγαπημένο Είπες.

0: πολύ καλοκαιρινό, έτσι και παραδοσιακό, εγώ θα έλεγα. Το τραγούδι αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες, ναι, επιτυχία, μας αρέσει πάρα πολύ ήδη και νομίζω ότι θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, θα μας συνοδεύσει σε όλες τις διακοπές μας. Εδώ εμείς το ακούσαμε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και αύριο έχω να σας πω ότι υπάρχει κάλεσμα για διαδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Και θα πάνε μέχρι και την Ισραηλινή πρεσβεία. Όλα αυτά θα γίνουν γύρω στις 7 το απόγευμα. Οπότε να έχετε το νου σας για να μην δυσκολευτείτε με την κίνηση τελευταία στιγμή. Είναι και έτσι κομβικός δρόμος εκεί. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, πλέον είναι η νέα συνθήκη γνωριμιών το online. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κοιτάς για σεξ.
3: Συγγνώμη τώρα, Instagram. Αυτό που λες υπάρχει μεγαλύτερη υποκριτική παπάντζα. Έχουμε κάνει το Instagram και το TikTok Tinder γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο Tinder. Μπείτε κατευθείαν.
4: Όχι, στο Tinder να μπαίνεις για σεξ. Για σχέση μπες στο Instagram.
2: Δεν μπορώ τώρα να έχω 15 εφαρμογές. Εδώ θέλω σεξ, εδώ θέλω σεξ 5 φορές. Εδώ one night stand.
3: Μισό.
2: Και εδώ θέλω μια σχέση, κάτσε να πω στο LinkedIn.
5: Άρα τι κάνεις. Όχι εσύ.
2: Το σταυρό σου και.
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνία 104,6 My Radio.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
10: Like VMA, nowhere. Τώρα το εισιτήριό σου στο MAD.

0: mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτε πανηγύρι.fix, pavlabeer.gr.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω 4 τρόπους για να είστε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι έτσι καθώς μεγαλώνετε και σύμφωνα με γυρίατρο. Το πρώτο λοιπόν είναι η εξέλιξη και να μην σταματάς να μαθαίνεις, γιατί η προσωπική ανάπτυξη δεν έχει ηλικία. Το δεύτερο είναι η σύνδεση. Οι σχέσεις είναι φάρμακο μακροζωίας και η κοινωνική απομόνωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία. Νομίζω το βλέπουμε γύρω μας. Το τρίτο είναι η προσαρμοστικότητα, πώς να διαχειρίζεσαι δηλαδή τις αλλαγές, γιατί η ζωή δεν σταματά να αλλάζει. Οι απώλειες, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες, αλλά το πώς τις αντιμετωπίζουμε κάνει τη διαφορά. Και έτσι, καλό είναι να βλέπουμε κάθε δυσκολία ως ευκαιρία για εσωτερική ανάπτυξη. Και τέλος είναι η προσφορά, το έχουμε ξαναπεί νομίζω πάρα πολλές φορές, η δύναμη του δίνω και όχι απαραίτητα υλικά αγαθά, αλλά γενικά ένα μοίρασμα, χαμόγελο, πράξη καλοσύνης, ένα τηλεφώνημα, όλα αυτά βοηθάνε σίγουρα πάρα πολύ. Και τώρα στα δικά μας, μετά από όλα αυτά, έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια.

0: Throwback αγαπημένο λοιπόν, εδώ το ακούσαμε, κατάλληλες προϋποθέσεις, My Radio 104,6, εδώ ήμασταν που παίζει τα δικά σου αγαπημένα και αύριο θα παίζει τα δικά σου Throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε Throwback Thursday. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, ήρθε η στιγμή και εγώ να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο, ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένω και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: γιατί. Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Αφού φτάσαμε εδώ, τέλειωσε με μία και εξώ.
0: Κάθε Πέμπτη
2: θέλει καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.